0: Τελείωσε το πρόγραμμα. Δεν έχουμε χρήματα. Δεν στηρώνουμε γάτες. Δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φυλοζωικό Σωματείο Ζωοφόρος.
1: Περιβαλλοντική εκπαίδευση σπηλαίων, η μόνη εγκεκριμένη από το Υπουργείο Παιδείας. Οι μαθητές μαθαίνουν, ανακαλύπτουν, εκπαιδεύονται, προστατεύουν, εκτιμούν τα μνημεία της φύσης και κατανοούν τη σπουδαιότητα των σπηλαίων. Μαθαίνουν να προστατεύω το σπήλαιο. Μαθαίνουν να προστατεύω τη φύση. Πληροφορίες στο σπήλαιο Αλιστράτης.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
3: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

κάνω την πικραμένη σου ζωή για να γλυκάνω. Και εσύ μου δίνεις και μια πίκρα παραπάνω κάθε στιγμή.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Σύννεφα, σύννεφα κι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

Να κι ο Μάης ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ. Και τριγυρνά όσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Πόσο.
1: Ναι.
0: Πες.
1: Όχι, πες.
0: Όχι, εσύ.
1: Όχι, πες εσύ.
0: Ωραία, πάμε και οι δύο μαζί. Πόσο όμορφα είναι, ναι, που τότε, τη δεκαετία του 80, έφερε στο σήμερα.
1: Ο Λουκιανός,
0: Ο Λουκιανός και η Λαϊδόνης έφερε στο σήμερα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί, τραγούδια που κρύβουν μέσα του τη δική μας ρίζα.
1: Και μια γλύκα, ναι, επίσης. Και θέλω να σου πω τώρα εγώ κάτι πολύ προσωπικό. Εγώ με αυτά τα τραγούδια μπορώ να κάνω ωραία δεύτερη φωνή.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά με αυτά τα τραγούδια. Για άλλα τραγούδια δεν μπορώ. Έχω μια δυσκολία. Αλλά σε αυτό μπορώ.
0: Έχεις ρίζα.
1: Τι έχω
0: από
1: ρίζα.
0: Τάνισα,
1: όχι,
0: από...
1: καθόλου. Μη τη λινιά είμαι. Όχι εγώ, δηλαδή οι γονείς μου.
0: Μήπως ήταν μετανάστες η δική σου από τα Επτάνησα.
1: Άντε, γεια. Καλησπέρα, καλή βραδιά.
0: Καλημέρα. Καλή βραδιά, τι ωραία. Καλημέρα, είναι Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Είναι 9 του Οκτώβρη,
1: και
0: γιατί ο μήνας έχει 9.
1: Βεβαίως.
0: Παίξε μου διπλό 5.
1: Βεβαίως.
0: Είσαι η Μικαέλα Θεοφίλου, είμαι ο Δημήτρης Μεϊδάνης. Ποιος είναι στη φροντίδα του ήχου, γιατί δεν τη βλέπω.
1: Το πολυεργαλείο μας, η Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι, η οποία σήμερα, επειδή είμαστε και λίγο στα πάνω μας, πιο πάνω μας από άλλες μέρες, λέω ότι είναι και Παρασκευή, λέει θέλω να ηρεμήσετε λιγάκι, θέλω λίγο να.
0: Αυτό δεν το πρόλαβα, δεν το
1: τώρα, είναι φράου, παιδί μου, η γυναίκα είναι. Μας οργανώνει κανονικά εδώ, τώρα τι να λέμε. Λοιπόν.
0: Πες μας λοιπόν, πώς ξεκίνησε η μέρα σου, Μικαέλα. Πήρες το ταπεράκι με τα φρούτα σου.
1: Πήρα το ταπεράκι με τα φρούτα μου, βέβαια.
0: Μπήκε στο αυτοκίνητο.
1: Μπήκα στο αυτοκίνητο, πήρε τον καφέ
0: μου. Κουκάκι, το βρήκε στο αυτοκίνητο που το έχει παρκάρει.
1: Αχ, μπράβο Δημήτρη μου, καλά που το είπε αυτό. Να είναι τρομερό εφιάλτη. Αυτό το με καταλάβουν οι άνθρωποι που το παθαίνουν επίσης το πρωί.
0: Το βρήκε όμως.
1: Το βρήκα με το αυτοκίνητο ευκολία. Με ευκολία.
0: Ωραία.
1: Μπήκα στο αυτοκίνητο. Δεν είχα βενζίνη καθόλου. Και γιατί πια έτσι το κάνω, να ξέρεις, μέχρι τελευταία σταγόνας. Ευτυχώς βρήκα ανοιχτό βενζινάδικο, πανάκριβη βενζίνη, 2,169.
0: Πω.
1: Ναι, το ξύπνησα το βενζινά, γιατί κοιμόταν ο άνθρωπος, πάτησε την κόρνα δεν. Και βγήκα έξω, του χτύπησε την πόρτα και του λέω θέλετε να μου βάλετε βενζίνη. Αλήθεια.
0: Τα πρόλαβες όλα αυτά.
1: Όλα τα πρόλαβα.
0: Κοίταξε να δεις που σήμερα πάλι ανέβηκε το Brent. Να δούμε πώς θα πάει η βενζίνη. Είναι το καθημερινό άγχος όλων μας.
1: Όλων μας. Μόνο η βενζίνη. Να ήταν μόνο η βενζίνη.
0: Και το φαγητό.
1: Όλα. Έχει γίνει πολυτέλεια η βενζίνη.
0: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν σημαντικότερα θέματα που βλέπω ασχολούνται όλα τα κανάλια αυτό το
1: διάστημα. Βέβαια, εννοείται.
0: Και εμείς ασχολούμαστε με τα τίποτα. Με τη βενζίνη,
1: παιδί
0: με το φαγητό.
1: Μου, τα εκατομμύρια έχουν σημασία.
0: Όταν έχεις τα εκατομμύρια,
1: τι σημαίνει βενζίνη. Ακριβώς. Ας πούμε μια καλημέρα σε μια γλώσσα που δεν είναι πολύ γνωστή εδώ στην Ελλάδα. Είναι η γλώσσα Ουρντού που χρησιμοποιούν στο Πακιστάν. Mm-hmm. Και η καλημέρα εκεί είναι Σούμπα Μπαχάιρ.
0: Σούμπα
1: Μπαχάιρ είναι και χρησιμοποιούν βέβαια και έναν ισλαμικό χαιρετισμό, το Ασαλάμ Α Αλαϊκούμ, που λέγεται ειρήνη σε εσάς.
0: Μάλιστα.
1: Όλα τα ξέρουμε.
0: Ο βενζινάς που ξύπνησε το πρωί ήταν Πακιστανός.
1: Όχι, Έλληνας. Δεν ξέρω. Ο άνθρωπος, ό,τι και αν ήταν, δεν έχει σημασία.
0: Όχι, μήπως τα είπε και τι είναι σκονάκι, αυτό λέω.
1: Όχι, τα έχω εδώ, το ίντερνετ βοηθάει. Εμείς θα πάμε στην Κεφαλονιά.
0: Καλημέρα, όμορφη Κεφαλονιά, Κέρκυρα, Λευκάδα, Ιθάκη, Παξί και τα λοιπά.
1: Μπράβο που ξέρεις τα Επτάνησα.
0: Και Ζάκυνθο.

0: Καλημέρα λοιπόν και όμορφη Κεφαλονιά. Καλημέρα πέρα ως πέρα. Καλημέρα εντός και εκτός συνόρων.
1: Γιατί δεν τους βάζεις όλους μέσα? Ανατολή, Δύση, Βορράς, Νότος.
0: Σωστά, έχεις απόλυτο
1: δίκιο. Έτσι είναι μεγαλύτερη αγκαλιά, τους πιάνει όλους.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο έχεις. Όπως επίσης θα έχεις δίκιο, ναι, αν μας πεις τώρα τους τρόπους επικοινωνίας.
1: 210-6013-168-9, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. Τώρα, αν δεν θέλετε να επικοινωνήσετε με τη Μικαέλα και θέλετε να επικοινωνήσετε και με τη Μικαέλα και με τον Δημήτρη, στείλτε μήνυμα στο Viber. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, το έχουμε πει, με 2M. Σας έχει γίνει πλήση εγκεφάλου, το μάθατε. Εντάξει, υπάρχουν όμως και κάποιοι που ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Δεν έχουν ξανακούσει δεύτερο πρόγραμμα, οπότε δεν πρέπει να τους ενημερώσουμε.
0: Φυσικά.
1: Τους ενημερώσαμε.
0: Ωραία, είσαι καταπληκτικός, γρήγορος και αποτελεσματικός. Και εγώ τώρα θα πάω στα λόγια καθημερινής Σοφίας για να πω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ένας πολύ αγαπημένος μου και πολύ σπουδαίος σκηνοθέτης Μεξικανό, ο Γκιγέρμο Ντελτόρο, που κλείνει τα 62 του. Ένας δημιουργός με πολύ ιδιαίτερη αγάπη για το γοτθικό, το φανταστικό σινεμά, με το Λαβύρινθο του Πάν, αν θυμάσαι.
1: Που, πώς
0: δεν το θυμάμαι. Ναι, και που κατέκτησε και το Όσκαρ σκηνοθεσίας και καλύτερη ταινία για τη Μορφή του Νερού. Τι ωραία
1: ταινία. Πάρα πολύ ωραίο και ωραίο το soundtrack.
0: Λοιπόν, η οποία απέσπασε 4 Όσκαρ συνολικά. Αυτός λοιπόν ο πολύ αγαπημένος τύπος έχει πει, έχω κρατήσει 2 πράγματα. Το ένα που λέει είναι: νομίζω ότι ζούμε τη ζωή μας αναζητώντας τη συντομότερη διαδρομή, τη θέση πάρκινγκ που είναι πιο κοντά, τα πάντα γρήγορα, φθηνά, άμεσα. Και δεν είναι καλύτερα. Τα 2/3 της ικανοποίησης του να αποκτάς κάτι βρίσκονται μέσα στη διαδικασία του να το αποκτάς. Συμφωνώ απόλυτα μαζί του, όπως επίσης συμφωνώ μαζί του σε αυτό που λέει, ότι πιστεύω ότι η αγάπη είναι η μεγαλύτερη δύναμη στο σύμπαν. Είναι άμορφη σαν το νερό. Παίρνει μόνο το σχήμα των πραγμάτων στα οποία μεταμορφώνεται.

0: Και αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Ότι έχουμε μια σπουδαία φωνή που πέρασε από αυτό εδώ τον τόπο, τον αγαπημένο Νίκο
0: Γούναρη.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, και το τρίο κιτάρα. Και βεβαίως ένα τραγούδι του Σογιούλ και του Τζαβέλα. Ένα τραγούδι που μας πήγε πίσω στον χρόνο, αλλά είναι και τόσο σύγχρονο για σήμερα τουλάχιστον.
1: Τόσο όμορφες φωνές.
0: Τι ωραίες φωνές.
1: Και διαφορετικές μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι, νομίζω, copy-paste όλα.
0: Είναι και περνάνε, όλα και, από, ξέρεις, περνάνε όλα και από ένα φίλτρο. Ξέρεις πώς γίνεται τώρα.
1: Είναι και είναι όλοι τσίτα.
0: Ένας και ένας. Λοιπόν, είναι Παρασκευή, είναι 9 Οκτωβρίου σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Σε μία εβδομάδα έχω γενέθλια. Το λέω αυτό σε περίπτωση που θες κάτι να μου κάνεις. Μπράβο. Έτσι αυθόρμητα.
1: Ναι, το λες εμένα, ναι, ακούνε και οι ακροατές, θα σου στείλουν κάτι.
0: Κάτι θα μου στείλουν.
1: Η Γιούλη θα στείλει σίγουρα.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Γιούλη, ακούς. Δεν έχει ξυπνήσει ακόμα η Γιούλη, μάλλον. Όχι, ξύπνησε, νάτι.
0: Λοιπόν. Ο σκοπός είναι εσύ να μου κάνεις ένα δώρο, όχι οι ακροατές.
1: Σου κάνω ένα δώρο.
0: Την παρουσία σου στην εκπομπή.
1: Ακριβώς.
0: Το περίμενα αυτό. Λοιπόν, αφού σε ξέρω
1: πια. Μόνη σου που το είπες.
0: Σε ευχαριστώ για αυτό το δώρο, Δημήτρη. Είναι Παρασκευή.
1: Ανεκτήμητο.
0: 9 Οκτωβρίου σήμερα, λοιπόν, 282η ημέρα του έτους. Ανατολή ηλίου 7:26, δύση ηλίου 18:58. Επέτη και λοιπές εορτές τι έχουμε. Έχουμε την Παγκόσμια ημέρα αυγού σήμερα. Σ' αρέσει το αυγό? Σιγά τα αυγά.
1: Okay. Καλό είναι, βέβαια.
0: Ωραία. Φτάνει να μην είναι αυτά τα αυγά του φιδιού που αρχίζουν και σπάνε πάλι.
1: Γιατί να κοιτάς εκεί, εγώ δεν.
0: Άσε με τώρα, γιατί είδα μια είδηση, γι' αυτό το λέω. Θα την πούμε μετά. Λοιπόν, okay. Η Παγκόσμια ημέρα αυγού, λοιπόν, γιορτάζεται κάθε χρόνο, τη δεύτερη Παρασκευή του Οκτωβρίου. Είναι Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Νικολαίδη Μπαρέιτσερ. Είναι μια σπάνια γενετική διαταραχή που επηρεάζει πολλά όργανα και συστήματα του οργανισμού. Είναι Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων σήμερα. Και νομίζω έχει νόημα, αφού έχουμε φτάσει σε μια τέτοια ηλεκτρονική εποχή, με όλα να είναι ψηφιακά.
1: Θα ήθελα να μιλήσουμε κάποια στιγμή και σήμερα στην εκπομπή, να πούμε δύο πράγματα για τα ταχυδρομεία.
0: Ναι, μωρέ. Και για τα γράμματα, το χαρτί.
1: Το πρώτο ταχυδρομείο στην Ελλάδα, ποιο το είπα, ο
0: Καποδίστριας.
1: Ευτυχώς που υπήρξε και ένας Καποδίστριας σε αυτόν τον τόπο.
0: Η Νότια Κορέα γιορτάζει, γιατί είναι η αγαπημένη μου χώρα, το βλέπεις. Η Νότια Κορέα γιορτάζει την ανακάλυψη του αλφαβήτου της, που μου αρέσει πάρα πολύ, στο χώρο.
1: Πότε έγινε αυτό?
0: Δεν λέει.
1: Δεν λέει. Άρα θα το ανακάλυψαν πρόσφατα, φαντάζομαι.
0: Η Ουγκάντα την ανεξαρτησία της
1: κοντά από. Κοντά της έβαλε στις δύο χώρες.
0: Τη Μεγάλη Βρετανία το 1962. Το Εκουαδόρ την ανεξαρτησία του από την Ισπανία το 1820. Η Ρουμανία τιμά την ημέρα του Εβραϊκού Ολοκαυτώματος.
1: Ναι.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Νορβηγία και Ισλανδία γιορτάζουν την ημέρα του Λέιφ Έριξον. Ποιος είναι ο Λέιφ Έριξον, ξέρεις?
1: Αυτός που έκανε τα κινητά.
0: Όχι, είναι ένας Βίκινγκ εξερευνητής, βρε. Αυτός που έκανε τα κινητά. Λοιπόν, είναι αυτός που πάτησε πρώτος πόδι στη Βόρεια Αμερική σχεδόν 500 χρόνια.
1: Το καταλάβαμε.
0: Και τι καταλάβαμε? Εθνική μέρα νανοτεχνολογίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί έχουν και μια σοβαρή μέρα.
1: Και οι 7 νάνοι έχουν σχέση με όλο αυτό? Όχι.
0: Όχι, μόνο η νανοτεχνολογία. Και παρόλα αυτά γιορτάζουν και την ημέρα του μουχλιασμένου τυριού. Δηλαδή ροκφόρ, μου αρέσουν αυτά.
1: Και εμένα μου αρέσουν. Έχει άλλα μουχλιασμένα, ξέρω να τα κρατάω.
0: Μπράβο, Δημήτρη. Και ένα σάντουιτς με αλλαντικά, άσε, μην πω παραπάνω.
1: Τι ωραίο τραγούδι αυτό.
0: Αυτό ήθελες να πεις?
1: Ναι.

0: Λοιπόν, σπρώξαμε και τη μέρα, θα βγει σιγά σιγά και...
1: Δεν είπαμε καλημέρα όμως. Σπρώγουμε τη μέρα, αλλά δεν είπαμε καλημέρα στο Γιάννη. Δεν είπαμε στην Τίνα στο Λουτράκι, στη Μέρη στο Πορτοράφτη. Καλημέρα στην Ούρφα. Πού είναι η Ούρφα?
0: Πού είναι η Ούρφα?
1: Στην
0: μέσως...
1: Ανατολία.
0: Στην... Μπράβο. Αλλά με έβαλε σε μένα να το βρω. Να
1: σε έβαλα να το βρεις. Εκεί δηλαδή είναι Μογγόλοι ουσιαστικά.
0: Δεν ξέρω να σου το πω με σιγουριά. Αυτό που ξέρω να σου πω όμως, σύμφωνα με το Wikipedia πάντα, έτσι, κανονικά λέγεται...
1: Εκείνο στράτος και ο Βασίλης που κάνουν tour στην Τουρκία.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Λέγεται κανονικά σαν Λιούρφα, αναφέρεται σωστά. Συχνά και Ούρφα, και προηγουμένως ήταν γνωστή ως Έδεσα αυτή η περιοχή.
1: Άντε.
0: Ναι. Αμέ τι νόμισες?
1: Τι έδεσες?
0: Δεν μπορώ να σου πω τώρα, άστα. Τι έχω δέσει?
1: Λοιπόν, είδες όμως ότι έχουν φύγει οι αγαπημένοι φίλοι και ακροατές, έχουν πάει στην Τουρκία και κάθε μέρα μας στέλνουν μια καλημέρα και μας λένε και πού βρίσκονται και ακούν δεύτερο πρόγραμμα. Το σκέφτεσαι αυτό?
0: Και ο Σπύρος έχει πάει για λίγες μέρες στο Μπρίζ και μας στέλνει από τον Μπρίζ.
1: Ο Σπύρος κάθε μέρα, ναι. Καλημέρα και στη Γιούλη και στον Πετράν. Καλημέρα στην Αγόρο. Καλημέρα
0: στη Ζεφυρία.
1: Στην Κρυσταλία, καλημέρα.
0: Χαμός γίνεται πάλι πρωί.
1: Και στην Ιωάννα. Στείλαμε τα μηνύματα. Λοιπόν, τώρα θα σε πάω. Πού θα σε πάω?
0: Όπου θες εσύ να με πας.
1: Θα σε πάω στο παρελθόν.
0: Για πάμε.
1: Γιατί μια μέρα σαν αυτή, πολλά χρόνια πίσω, τόσα πολλά, το 1446 εκδόθηκε στην Κορέα το αλφάβητο Χάνγκουλ.
0: Να το.
1: Το βρήκα Χάνγκουλ.
0: Χάνγκουλ λέγεται, ναι. Μάλιστα.
1: Το βρήκα και ήθελα να σου το πω γιατί σε ρώτησα πότε ήταν, αλλά ήταν το 1446, 15ο αιώνα αυτή ανακάλυψαν.
0: Τέλεια.
1: Το αλφάβητο.
0: 15ο.
1: 1446
0: σωστά.
1: Είναι.
0: Σωστά, ναι.
1: Λοιπόν, μια μέρα σαν αυτή επίσης ιδρύεται το κολεγιακό σχολείο του Connecticut.
0: Ναι.
1: Το οποίο αργότερα μετονομάστηκε σε Πανεπιστήμιο Yale.
0: Α.
1: Επίσης μια άσχημη μέρα το 1740, γιατί οι Ολλανδοί κάτοικοι, όχι οι Ολλανδοί κάτοικοι, οι Ολλανδοί άπικοι και διάφορες ομάδες σκλάβων ξεκινούν να σφάζουν τους κινέζικης καταγωγής κατοίκους στην Τζακάρτα, σκοτώνοντας τελικά 10.000 άτομα και οδηγώντας ένα διετή πόλεμο όλη την Ιάβα. Το είπα αυτό περισσότερο για να δούμε τους δυτικούς.
0: Μάλιστα, έχεις δίκιο.
1: Ναι.
0: Πώς φερόμαστε εμείς οι δυτικοί.
1: Ακριβώς. Και επίσης μια μέρα σαν αυτή το κάναμε αναφορά προηγουμένως για τα ταχυδρομεία. Το 1831 δολοφονείται ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο πρώτος κυβερνήτης της ανεξάρτητης Ελλάδας.
0: Μάλιστα, τι ωραία.
1: Αυτά. Μια μέρα επίσης σαν αυτή γεννήθηκε ποιος, Μικάελα?
0: Μια μέρα σαν αυτή γεννήθηκε ο Τζον Λένον.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες Κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νοσ είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις Κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα στην ΕΡΤΕΝΑ. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Ένας διαφορετικός αέρας μας ήρθε. Θανασίας Παπακωνσταντίνου. Ένα αεράκι που θα πάρει μαζί του όλα τα άσχημα. Γι' αυτό το βάλαμε.
1: Γι' αυτό το βάλαμε, γιατί είναι Παρασκευή σήμερα και κάπως έτσι σκεφτόμαστε. Ακόμα και οι δυσάρεστες θα τις πάρει μαζί αυτός ο αέρας ο Πεχλιβάνης, ναι. Και θα έρθει το Σαββατοκύριακο κάπως καλύτερα θα περάσουμε.
0: Και όλος αυτός ο πρόλογος για ένα και μοναδικό λόγο, γιατί ήρθε η ώρα για τις ειδήσεις αυτές που έχουμε αλλιεύσει από το διαδίκτυο αλλά και από τις εφημερίδες.
1: Έτσι ακριβώς. Θα ξεκινήσεις ή θα ξεκινήσω?
0: Είσαι Μικαέλα Θεοφίλου, είμαι ο Δημήτρης Μηδάνης και είναι στη φροντίδα του ήχου
1: η Παναγιώτα Χρονοπούλου, το πολυεργαλείο
0: για
1: μας.
0: Για να ξέρουν ποιοι είμαστε. Λοιπόν, νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου προκαλεί πάλι ανησυχία για ανατιμήσεις στα καύσιμα, με την αμόλυβδη να διαμορφώνεται στο 2,20 και το πετρέλαιο κίνηση στα 2,14 το λίτρο. Στη Βουλή βέβαια ψηφίζεται η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης με στόχο η τιμή του από τις 15 Οκτωβρίου να φτάσει στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Την ίδια ώρα ο πρόεδρος του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερακάκης, ζητά προστασία πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, ενώ ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βάλτις Ντομπρόφσκι απορρίπτει πρόσθετα τα περιθώρια δημοσιονομικής ευελιξίας, κυλώντας τα κράτη-μέλη σε δημοσιονομική αυτοσυγκράτηση.
1: Εξάρθρωση κυκλώματος λαθρεμπορίου από την ΑΔΕ. Κύκλωμα λοιπόν με παράνομη δράση σε διαφορετικούς εμπορικούς κλάδους. Εξάρθρωσε η ΑΔΕ σε επιχείρηση στάθμευσης αυτοκινήτων. Κατασχέθηκαν λαθρέα ποτά πάνω από 9.000 λίτρα καυσίμων, οχήματα με ενδείξεις παραποίησης, εξοπλισμός για λαθρέα καπνικά προϊόντα, όπλα. Ένα όπλο και πυρομαχικά.
0: Μάλιστα.
1: 4 άτομα συνελήφθησαν, ενώ αναζητούνται ακόμα 3.
0: Πολύ, το τελευταίο διάστημα, πολύ βλέπω.
1: Ναι.
0: Αυτό έχω παρατηρήσει.
1: Και
0: λοιπόν,
1: σου έλεγα πριν για το αυγό του φιδιού, για αυτή την είδηση που θα πεις
0: το
1: τώρα.
0: Το φαντάζομαι. Μιλάς για την επίθεση με μαχαίρι από άτομα ακροδεξιού χώρου. Αυτό καταγγέλει ότι δέχθηκε ο 32χρονος στην Ελευσίνα, ο οποίος νοσηλεύεται στο Τσάνιο με τραύματα στα πόδια. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, δέχθηκε επίθεση λόγω των αριστερών πολιτικών του πεπιθήσεων και επειδή θεωρήθηκε υπεύθυνος για ανάρτηση φωτογραφιών των δραστών στο διαδίκτυο. Η αστυνομία διεξάγει βέβαια έρευνα, ενώ ένας ύποπτος φέρεται να έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.
1: Σε ναυρασμό παραμένει η Γαλλία, με περισσότερους από 71.000 μαθητές και φοιτητές να διαδηλώνουν στο Παρίσι και άλλες μεγάλες πόλεις, ζητώντας καλύτερες συνθήκες στα σχολεία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, έγιναν 504 συλλήψεις, τραυματίστηκαν 48 αστυνομικοί σε περιορισμένης έκτασης επεισόδια, ενώ παράλληλα ο Υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε την πρόσληψη 3.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών για σχολεία που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα.
0: Και τώρα μια είδηση για τη Γερμανία. Εκεί ένας άνδρας και μια γυναίκα υπάλληλοι της περιφέρειας στο Μπερνγκάου της Βαυαρίας έπεσαν νεκροί από πυρά ένοπλου κατά τη διάρκεια ελέγχου για όπλο. Ο δράστης παραμένει ταμπουρωμένο σε παρακείμενο συγκρότημα κατοικιών, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες πάλι συγκαλούν συνομιλίες στο Μαϊάμι με την Ουκρανία, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και ευρωπαϊκές χώρες για τον τερματισμό του πολέμου και τις εγγυήσεις ασφάλειας του Κιέβου. Η Ρωσία συμφωνεί ότι η σύγκρουση βρίσκεται σε αδιέξοδο, ενώ 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ουκρανικά πλήγματα με ντρόνς στη ρωσική περιφέρεια Μπιέλγκοροντ.
0: Τώρα μια είδηση που μας αφορά όλους. Έχουμε νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
1: στην Αθήνα
0: από σήμερα και όσους επισκέπτονται την Αθήνα και θέλουν να πάνε στα Εξάρχεια. Από σήμερα λοιπόν και για 5 χρόνια στα Εξάρχεια, λόγω των εργασιών για την κατασκευή του σταθμού μετρό, θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
1: Μάλιστα. Όλα ή τίποτα.

0: Σολάρι, ε.
1: Τι τραγουδάρα είναι αυτή. Έχουμε καιρό να παίξουμε αυτό το τραγούδι.
0: Εγώ δεν το έχω ακούσει ποτέ.
1: Αλήθεια, αλήθεια λες. Ναι. Το όλα ή τίποτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γίνεται χαμό στο TikTok.
0: Θυμάμαι
1: να ξέρεις,
0: το όλα ή τίποτα του Καρβέλα. Μόνο εκεί είχα μείνει.
1: Έχουμε κι άλλο όλα ή τίποτα που έρχεται και είναι του Μιχάλη Χατζηγιάννη.
0: Α,
1: αλλά...
0: αυτό το θυμάμαι επίσης. Τώρα μια και το πες.
1: Λοιπόν, όλα ή τίποτα και πάμε στα όλα και στα καλά όλα.
0: Ναι, γιατί τα άλλα πραγματικά δεν ήταν τόσο ευχάριστα. Έχουμε διπλή διάκριση για την Ελλάδα στον 37ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραία είδηση. 5 νέοι εκπροσώπησαν την Ελλάδα με 3 ερευνητικές εργασίες.
1: Πες το αυτό τώρα.
0: Πού?
1: Πού?
0: Στο Κύελο.
1: Στο Κύελο, μπράβο.
0: Και το 2026.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Κατέκτησαν 2 ειδικά βραβεία στους τομείς της διαστημικής τεχνολογίας και της φυσικής.
1: Μπράβο.
0: Αυτό
1: μας.
0: Και αν είναι όμορφη είδηση.
1: Αυτό και αν είναι όμορφη είδηση. Και ένας 16χρονος επίσης, ο Βασίλειος Πετρόπουλος, πήρε ένα από τα ειδικά βραβεία του διαγωνισμού. Απονεμήθηκε για την εργασία του με τίτλο Design and Stimulation of Cathodeless Gridded ECR Thruster Using Asymmetric. Δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό όλο.
0: Πειράζει, πες το παιδί μου.
1: Asymmetric Pulsed Neutralization.
0: Μάλιστα.
1: Καλό ακούγεται.
0: Ναι, ναι.
1: Πάντως μπράβο, συγχαρητήρια.
0: Συγχαρητήρια στα παιδιά. Ο συγκεκριμένος προέρχεται από ιδιωτικό σχολείο.
1: Εντάξει,
0: αυτό θα κάνουμε.
1: Σημασία.
0: Λοιπόν, τα παιδιά μου θα τα στείλω πρώτο ο Θεός,
1: ναι,
0: σε ιδιωτικό σχολείο για να πάρουν και αυτά βραβεία στο μέλλον.
1: Όχι, δεν είναι έτσι το πράγμα. Κάνουν πάρα πολλά δημόσια σχολεία. Πάρα πολύ καλή δουλειά και οφείλουμε στους
0: εκπαιδευτικούς. Ναι, αλλά γιατί αυτοί κρατάνε τις πλάτες.
1: Αυτοί κρατάνε τις πλάτες, ακριβώς. Και στους διευθυντές υπάρχουν και πάρα πολύ φωτισμένοι διευθυντές σχολείων.
0: Και φωτισμένα παιδιά.
1: Και
0: βέβαια,
1: φωτισμένα
0: παντού.
1: Παιδιά. Και βεβαίως έμπνευση εκπαιδευτικών, αλλά και έμπνευση παιδιών που εμπνέουν εκπαιδευτικούς για να δουλέψουν.
0: Ισχύει.
1: Δεν θέλω. Εντάξει, okay,
0: εγώ
1: θέλει...
0: το είπα, αλλά ήταν, ναι, καλό που το ξεκαθαρίσαμε.
1: Το ξεκαθαρίσαμε.
0: Μιχαλά.
1: Όλα ή τίποτα, Δημήτρη μου.

0: Λοιπόν, σήμερα σου έχω μία έκπληξη. Έμαθες ποια πήρε βέβαια το Νόμπελ λογοτεχνίας.
1: Πάλι δεν το πήρε η Έρση Σωτηροπούλου. Στενοχωρέθηκα να σου πω την αλήθεια.
0: Να πούμε όμως ότι το πήρε η Αν Κάρσον. Η οποία το 2010 μάλιστα είχε βρεθεί στην Ελλάδα. Είχε βρεθεί στην Τίνο.
1: Μπράβο, να
0: ήταν πότε? Ήταν στο πρώτο διεθνές λογοτεχνικό φεστιβάλ και την είχε καλέσει ένας άλλος ποιητής, ο Ντίνος Σιώτης, ο οποίος την προσκάλεσε για αυτό το πρώτο φεστιβάλ. Τότε ήταν η πρώτη της επαφή λοιπόν με τη χώρα μας, της Αν Κάρσον. Πήρε λοιπόν το βραβείο Νόμπελ. Και τι έχω λοιπόν εγώ σήμερα?
1: Τι έχεις, Δημήτρη μου?
0: Έχω ένα βιβλίο το οποίο έχει κυκλοφορήσει Γενάρη του 26 στην Ελλάδα. Είναι της Αν Κάρσον, αυτοβιογραφία του Κόκκινου. Έχει κάνει τη μετάφραση ο Χάρης Βλαβιανός. Κυκλοφορεί, όπως είπα, από τις εκδόσεις Πατάκη. Μια μεγάλη ποιήτρια της εποχής μας, με αυτή την αυτοβιογραφία του Κόκκινου, μας παραδίδει ένα έργο που είναι μυθιστόρημα και ποίημα μαζί. Δηλαδή είναι μια ιδιοφυής αναδημιουργία ενός αρχαιοελληνικού μύθου και μια υπέροχη σύγχρονη ιστορία ενηλικίωσης. Ένα συγκλονιστικό πορτρέ ενός καλλιτέχνη και της περιπετειώδους πορείας του προς την αυτογνωσία. Έχουν μιλήσει γι' αυτό πάρα πολύ. Έχουν πει ότι είναι ένα είδος γραφής θαυμάσια συνταρακτικό, η γραφή της Αν Κάρσον και το συγκεκριμένο βιβλίο. Είναι γεμάτο στιγμές εκπληκτικής πρωτοτυπίας και ομορφιάς. Και εμείς θα δώσουμε αντίτυπα.
1: Θα δώσουμε αντίτυπα. Να πούμε γενικά ότι το έργο της Αν Κάρσον θεωρείται μη κατατάξιμο. Αυτό λένε και στα βραβεία Νόμπελ.
0: Σε όλους εμάς που μας αρέσει να κατατάσσουμε τα πράγματα, να τα βάζουμε σε κουτάκια. Ευτυχώς υπάρχει και κάτι που δεν μπαίνει σε κουτάκια.
1: Αυτό ακριβώς. Και να πούμε επίσης ότι ήταν και, και είναι μεταφράστρια και της αρχαιολινικής γραμματείας. Και τη Σαπφό και τον Εσχύλο και τον Σοφοκλή τους έχει μεταφράσει.
0: Με αφορμή λοιπόν όλα αυτά γράφτηκε αυτοβιογραφία
1: υπέροχα,
0: αυτή
1: λοιπόν,
0: του Κόκκινου.
1: Άρα λοιπόν θα στείλετε τώρα μήνυμα γράφοντας ονοματεπώνυμο.
0: Ακριβώς.
1: Τη λέξη Κόκκινο, τη λέξη Κάρσον.
0: Μπορούν να γράψουν το ονοματεπώνυμο για να το θυμούνται.
1: Αν Κάρσον.
0: Της βραβευμένης με Νόμπελ λογοτεχνίας για το 2026 ή τον τίτλο του βιβλίου. Αυτοβιογραφία του Κόκκινου.
1: Αυτό απλό. Είναι μεγάλη λέξη αυτοβιογραφία.
0: Δεν πειράζει. Δεν είναι κακό.
1: Ντάξ.
0: Δεν είναι δύσκολο. Είναι καλό να θυμόμαστε κάποια πράγματα. Γι' αυτό το κάνουμε, Μικάλα μου.
1: Εντάξει, Δημήτρη μου. Οπότε στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη Αν Κάρσον ή το όνομα του βιβλίου, το κινητό σας, τηλέφωνο, την περιοχή που μας στέλνετε το μήνυμα. Εμείς εδώ, η τριμελής επιτροπή από 5 άτομα, όπως έχουμε πει, θα κάνουμε αυτή την
0: ότι θα βρεθεί στο παράλληλο σύμπαν η Αν Κάρσον με τον Βαμβακούλα, δεν το περίμενα.

0: Χωρίς αποσκευές, Σταύρος Σαλαμπασόπουλος, δεύτερο πρόγραμμα ελληνικής ραδιοφωνίας. Έτσι λοιπόν, κάπως θα πάμε στη λέξη της ημέρας με ένα πολύ ωραίο παράδειγμα που θα σου δώσω εγώ.
1: Συγγνώμη να μου λες παραδείγματα.
0: Μ' αρέσουν πάρα πολύ πια. Ρέση, ποιος αμβροδάκτυλος μπήκε χθες βράδυ στις 3 τα ξημερώματα στο ψυγείο και έκλεψε το τελευταίο κομμάτι παστίτσιο χωρίς να τον πάρει κανείς χαμπάρι?
1: Αμβροδάκτυλος. Πρέπει να είναι αυτός
0: ο αμβροδάκτυλος.
1: Ο γνωστός
0: αμβροδάκτυλος. Είναι μια λέξη που ακούγεται σαν να έχει ξεφύγει από κάποιο ξεχασμένο αρχαίο λεξικό.
1: Ναι.
0: Είναι λοιπόν αυτός που
1: Αμβροσία, από τη λέξη αμβροσία προέρχεται.
0: Από το λέξη αμβρός που σημαίνει θεϊκό και αθάνατο και το δάκτυλος. Πολύ σωστά το σκέφτηκες αυτό, μπράβο σου.
1: Ευχαριστώ και.
0: Ναι, μάλιστα. Είναι ρε παιδί μου αυτός που...
1: Ο ελαφροχέρης.
0: Μπράβο.
1: Άντε,
0: ο αμβροδάκτυλος είναι.
1: Κυρία,
0: μπράβο,
1: το βρήκα
0: Δημήτρη.
1: Και αυτό.
0: Αμβροδάκτυλος, πες μου.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
2: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
1: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Όταν η καρδιά σταματάει, η αγάπη συνεχίζει να χτυπάει. Αύγουστο Κορτό. Η μικρή λέξη αγάπη. Τέταρτος χρόνος. Στο Αποκοινού Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Νάντια Δαλκυριάδου. Με τις Αγγελική Ξένου και Βασιλική Κούλη. Η μικρή λέξη αγάπη του Αύγουστου Κορτό. Κάθε Σάββατο στις 9. Στο Αποκοινού Θέατρο.
4: Χορηγός επικοινωνίας. Δεύτερο πρόγραμμα.

0: Και κάπως έτσι με ενδεχόμενα μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα, Μικαέλα.
1: Έτσι
0: εδώ
1: ακριβώς.
0: Στο δεύτερο πρόγραμμα, πάντα και μόνο. Μη με ξυπνάς από τις 6, Μικαέλα Θεοφίλου, Δημητρής Μεϊδάνης και...
1: Βεβαίως Παναγιώτα Χρονοπούλου, χωρίς αυτή δεν βγαίνει η εκπομπή σήμερα.
0: Χωρίς εσένα η ζωή είναι...
1: Θα ήταν ζαμπόν με 0% λιπαρά.
0: Όχι μηδέν, εντάξει, σας βάλουμε 1%.
1: 1%. Λοιπόν.
0: Λοιπόν, να στείλω καλημέρα στη φίλη μου την Ελένη, η οποία μου λέει να μας πάρει παρέα, γιατί φεύγουν εκδρομή με το Πανεπιστήμιο στην Πάργα, στην Πρέβεζα.
1: Τι ωραία.
0: Ναι, θέλουμε και εμείς εκδρομή, είναι Παρασκευή. Καλημέρα στο Βαγγέλη, στη Μαρία, στον Παύλο. Καλημέρα επίσης στη Χριστίνα, στην Κύπρο μας, στην αγαπημένη Κύπρο μας. Και στο Θόδωρο, καλημέρα. Καλημέρα και στο Σταύρο. Καλημέρα σε όλους και σε όλες.
1: Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα. Εσύ ασχολείσαι με τα ενδεχόμενα, τις στατιστικές, τα προγνωστικά γενικά?
0: Από μικρό παιδάκι δεν μου αρέσει καθόλου, γιατί έτσι έμαθα από τον πατέρα μου. Δεν έπαιζε ποτέ, ούτε χαρτιά δεν έχει παίξει.
1: Το ξέρεις ότι 45,5% των ενήλικων Ελλήνων...
0: 45,5%?
1: Σχεδόν οι μισοί Έλληνες, των ενήλικοι Έλληνες, συμμετέχουν σε τυχερά παιχνίδια, με περισσότερους από 3 στους 4 να έχουν παίξει τουλάχιστον μια φορά στους τελευταίους 12 μήνες.
0: Σοβαρά?
1: Ναι, ναι. Μάλιστα το 33% των Ελλήνων στοιχηματίζει, παίζει κάποιο τυχερό παιχνίδι από μία φορά την εβδομάδα έως και καθημερινά.
0: Ναι. Και εγώ πάλι πιστεύω ότι την τύχη μας τη φτιάχνουμε εμείς.
1: Σε ευχαριστώ που το λες, Δημήτρη μου, αυτό. Πάμε για μια νύχτα που μυρίζει για σεμί τώρα.

0: Η νύχτα μυρίζει γιασεμί και...
1: Το καλοκαίρι, τώρα δεν νομίζω ότι μυρίζει γιασεμί.
0: Γιατί μέσα στο φθινόπωρο δεν έχει γιασεμιά?
1: Που να μυρίζουν, όχι.
0: Α.
1: Είναι άοσμο.
0: Okay, εντάξει Δημήτρη μου. Λοιπόν,
1: ήταν η Νίνα Μαζάνη, ένα τραγούδι που το έχει ερμηνεύσει πρώτη φορά ο Θέμης Αδαμαντίδης. Το έχουμε ακούσει σε πάρα πολλές εκδοχές και με τη Γλυκερία. Το έχουμε ακούσει πάρα πολλές εκδοχές και με την Νίνα Μαζάνη, η οποία ετοιμάζει τραγούδι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Την αγαπώ την Νίνα Μαζάνη, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Και εμένα.
0: Λοιπόν, πάμε σε παράσταση. Στην πρώτη από τις δύο παραστάσεις που θα δώσουμε σήμερα, γιατί σήμερα που είναι Παρασκευή, λέμε να σας φτιάξουμε το Σαββατοκύριακο. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτή την Κυριακή. Άγριος Πόρος του Γιάννη Τσίρου, ένα από τα σημαντικότερα και τα πιο αιχμηρά έργα της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας, που επιστρέφει στο θέατρο Μικρό Χόρν σε σκηνοθεσία της Σοφίας Καραγιάννη. Αποτυπώνει με πολύ κοφτή γλώσσα, με σπαρακτική τρυφερότητα, έναν κόσμο που υποτάσσει, ταξινομεί και αποκλεί τον αδύναμο. Πόσες φορές το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει. Λοιπόν, δεν θα πούμε παραπάνω, θα πούμε μόνον ότι Ηλίας Βαλάσης στον κεντρικό ρόλο, πολύ αγαπημένοι επίσης ηθοποιοί, πολύ ταλαντούχοι νέοι ηθοποιοί, και πάμε να δώσουμε διπλές προσκλήσεις για αυτήν την Κυριακή, στις 5 το απόγευμα. Δίνουμε διπλές προσκλήσεις στο θέατρο Μικρό Χόρν, Άγριος Σπόρος.
1: Μάλιστα, ωραία, οπότε στείλτε μήνυμα τώρα γράφοντας Άγριος Σπόρος, το ονοματεπώνυμό σας και αριθμό κινητού. Κλήρωση, αφού γίνει η κλήρωση, ολοκληρωθεί, θα σας στείλει μήνυμα η Μικαέλα, αν έχετε κερδίσει βέβαια, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για αυτή την Κυριακή για τον Άγριο Σπόρο στο Μικρό Χόρν.
0: Στις 5 το απόγευμα. Και ο Δημήτρης είχε την εφάνταστη ιδέα μετά τον Άγριο Σπόρο να βάλουμε αυτό το τραγούδι.
1: Θέλω να πω ότι η Καραγιάννη είναι σπουδαία σκηνοθέτρια.
0: Σπουδαία.
1: Αυτό, τελεία.

Γιώργος Νταλάρα, Sting, Mad About You. Η τρέλα μου η Σεσίλη είναι Νικολακόπουλου στο στίχους. Και θα πάμε μία βόλτα τώρα που θα σας πάω πάλι στην Τουρκία, γιατί έχει λάβει νέα τροπή η πολυετής επιστημονική διαμάχη γύρω από την αναζήτηση της βιβλικής κυβωτού του ΝΟΕ, καθώς πρόσφατες έρευνες πεδίου στην Ανατολική Τουρκία φέρνουν στο φως πολλά κρίσιμα στοιχεία. Στο επίκεντρο λοιπόν του διεθνούς ενδιαφέροντος βρίσκεται ο γεωλογικός σχηματισμός Ντουρού Πινάρ, μια δομή μήκους 164 μέτρων κοντά στο όρο Σαραράτ, η οποία παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό σχήμα που παραπέμπει σε σκάφος. Η ερευνητική λοιπόν ομάδα υπό την καθοδήγηση του Άντριου Τζόνς πραγματοποίησε εκτεταμένες γεωτρήσεις, δειγματοληψίες εδάφους και σαρώσεις με εξειδικευμένα ραντάρ διείσδυσης. Να πούμε ότι στόχος των επιστημόνων είναι ο εντοπισμός υψηλών ποσοτήτων οργανικής ύλης, η οποία θα μπορούσε να προέρχεται από την αποσύνθεση του τεράστιου αυτού ξύλινου σκαριού.

0: Νίκος Αντίπας στη μουσική, η στίχη του Αρίδα Βαράκη, ήταν η Έλλη Πασπαλάκη και η Ρίζα του ESA εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, 22 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα σε εσάς που τώρα ήρθατε στη μεγάλη παρέα του δεύτερου προγράμματος.
1: Λοιπόν, θα πάμε μέχρι τη Νέα Υόρκη, Δημήτρη.
0: Έχουμε πάει Αραράτ, Νέα Υόρκη τώρα.
1: Τώρα Νέα Υόρκη, όπου θέλουμε πάμε μωρέ, με τη φαντασία μας και με το ραδιόφωνο που θες πας.
0: Ωραία.
1: Θα πάμε λοιπόν σε μια ιστορία που αφορά το Νοέμβριο του 2003, τόσο μακριά. Η Elizabeth Gibson έκανε την καθιερωμένη πρωινή της βόλτα στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης όταν παρατήρησε κάτι ασυνήθιστο ανάμεσα στις σακούλες σκουπιδιών που βρίσκονταν στο πεζοδρόμιο. Ήταν ένας μεγάλος πολύχρωμος πίνακα ζωγραφικής, τον οποίο κάποιος είχε αφήσει στο δρόμο για να τον παραλάβει το απορριμματοφόρο. Η Gibson δεν γνώριζε πολλά από σύγχρονη τέχνη, ωστόσο κάτι στον πίνακα τράβηξε την προσοχή. Αποφάσισε λοιπόν να τον πάρει στο σπίτι της, χωρίς να φαντάζεται ότι μόλις είχε ανακαλύψει ένα μικρό θησαυρό. Παρόλο που δεν τον καταλάβαινα, ήξερα ότι είχε δύναμη, δήλωσε αργότερα, περιγράφοντας την πρώτη της επαφή με το έργο. Για τα επόμενα 4 χρόνια προσπάθησε να ανακαλύψει περισσότερα για τον πίνακα. Μέχρι που μια αναζήτηση στο διαδίκτυο την οδήγησε σε μια ιστοσελίδα μιας αμερικανικής εκπομπής. Εκεί διαπίστωσε ότι το έργο που είχε βρει πεταμένο στα σκουπίδια ήταν ο πίνακας «Τρες Περσονάχες», τρία δηλαδή πρόσωπα, το οποίο είχε φιλοτεχνήσει το 1970 ο διάσημος Μεξικανός ζωγράφος Ρουφίνο Ταμάγιο. Το εντυπωσιακότερο είναι ότι ο πίνακας είχε κλαπεί σχεδόν 2 δεκαετίες νωρίτερα. Το 1977 ένας συλλέκτης από το Χιούστον τον είχε αγοράσει έναντι $55,000 ως δώρο για τη σύζυγό του. 10 χρόνια αργότερα, το 1987, το έργο εξαφανίστηκε από αποθηκευτικό χώρο κατά τη διάρκεια μετακόμισης του ζευγαριού και στις 20, πια για να μην στα λέω όλα αυτά, στις 20 Νοεμβρίου του 2007 ο πίνακας δημοπρατήθηκε από τον Νίκο, από τον Νίκο Σόθμπι στη Νέα Υόρκη και πουλήθηκε για τον εντυπωσιακό ποσό. Έλα μωρέ Δημήτρη.
0: Μα από τον Νίκο.
1: Μα έκανε
0: ο Νίκος ο Σόθμπις.
1: Και ένα τελικά εκατομμύριο.
0: Πώς έφτασε εκεί για να φτάσει στα σκουπίδια?
1: Τώρα κι εσύ έχει μια, έχει μια, ένα ταξίδι.
0: Πολύ περίεργο, ιδιαίτερο αυτό το ταξίδι. Και πολύ ιδιαίτερο να θα μπω στους δρόμους και θα ψάχνω.
1: Θέλω να σου πω ότι μην νομίζεις, ένας φίλος μου βρήκε δερματόδετους τόμους. Τι έχω πάθει σήμερα. Δερματόδετους τόμους του Σέξπιρ. 1 ευρώ τους αγόρασε.
0: Άντε.
1: Από κάτι... τι να σου πω τώρα.
0: Για
1: ούτε
0: πες,
1: καν παλαιό πολύ.
0: Περιμένω να δω τη λέξη.
1: Παιδί μου, πλανόδιους
0: μικροπολιτές.
1: Ένα ευρώ. Δεν ήξεραν οι άνθρωποι. Δεν ρώταγαν.
0: Σας παρακαλώ, θα έβγαινα εγώ να λέγα. Σας παρακαλώ, δώστε μου. Έχω 2 παιδάκια.

0: Με πεις χρόνια πίσω. Κώστας Τουρνάς με τη Μορέιρα, αν θυμάμαι καλά.
1: Πολύ σωστά. 1994 και κάπως έτσι εμείς τώρα θα πάμε πού, Δημήτρη μου?
0: Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων Art News Radio 105,8 παρακαλώ. Δεν φεύγετε, επιστρέφετε μαζί μας μετά τις ειδήσεις. Όχι, μένετε εδώ για να ακούσετε τους τίτλους των ειδήσεων και μετά στο... Γιατί γελάς, παιδί μου? Λοιπόν, τώρα έχω ένα ωραίο ορχιστρικό. Αυτό από τον Άλεξ Αντέους, ο οποίος βρίσκεται στην Αμερική, ένας σπουδαίος μουσικοσυνθέτης. Με αυτό θα πάμε στο και μισή της ώρας. Byzantine Meditation.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών στην Αθηνών Κορίνθου. Τις πρώτες πρωινές ώρες ένα άτομο τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ δύο ακόμα έχουν τραυματιστεί πιο ελαφρά. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN. Επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία, εμφανίστηκε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόφσκι. Θετική αποτίμησή της Αθήνας για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα, με επίκεντρο την ευάνθυνση των διμερών σχέσεων και την αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος στις 10.30 ο Πρωθυπουργός για την τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας Στέφανος Μάνος. Επίθεση με μαχαίρι σε 32χρονο στην Ελευσίνα, νοσηλεύεται στο Τζάνιο, εξετάζονται πιθανά πολιτικά και ρατσιστικά κίνητρα. Στον ανακριτή σήμερα η κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Με τηλεκπαίδευση στα μαθήματα στα σχολεία της Γκράβας λόγω της έντονης οσμής αερίου, η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευση, τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Στη Γαλλία χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επέστρεψαν στους δρόμους με νέες κινητοποιήσεις παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Λεκορνή. Και ο καιρός, τοπικές βροχές στο Ιόνιο και από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Ο κύριος Ζήλ, η νέα πολυσυζητημένη σκηνική ανάγνωση της εμβληματικής δεσποινίδος Τζούλιας του Στρίντμπεργκ, σε κείμενο και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου, έρχεται ξανά για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Πόρτα. Η εκρηκτική σχέση ανάμεσα σε ένα νεαρό αριστοκράτη και τον υπηρέτη του. Παίζουν Γιάννης Καράμπαμπας, Νίκος Κοσώνας και Θεόβης Στήλου. Μια τολμηρή ματιά πάνω στο κλασικό έργο, όπου η έλξη και ο ανταγωνισμός μπλέκονται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας. Ο κύριος Ζήλ, θέατρο Πόρτα. Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Αυτή λοιπόν ήταν η Γιωβάνα, στο λένε. Υπάρχει και μια άλλη εκδοχή με τη Συμφωνική της Ρωσίας που μου αρέσει επίσης πάρα πολύ.
1: Είσαι ειδικός γιωβανολόγος, θέλω να σου πω.
0: Την αγαπώ ιδιαίτερα.
1: Το ξέρω και εγώ την αγαπώ.
0: Και αν μας ακούει, γιατί πρέπει να έχει ξυπνήσει, να της πούμε μια καλημέρα και μια μεγάλη αγκαλιά να της κάνουμε.
1: Φυσικά και εννοείται. Θέλω να πάμε σε μια παράσταση.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, ένα πραγματικά υπέροχο θεατρικό πορτρέτο της Έλλης Αλεξίου, μέσα από τη ζωή, μέσα από τα κείμενά της, μέσα από τις προσωπικές της εξομολογήσεις, είναι βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο της Εύας Νικολαίδου. Είναι η Έλλη Αλεξίου μια γυναίκα που έζησε τον 20ο αιώνα με όλες τις αντιφάσεις, όλες τις μεγάλες ιδέες, όλες τις διαψεύσεις και τις απώλειες του. Συναντά λοιπόν αυτή η γυναίκα τον θεατή σε μια σκηνική ανάγνωση που αναζητά τον άνθρωπο πίσω από τη συγγραφέα. Λέγεται η παράσταση «Εκμυστηρεύσεις» της Έλλης Αλεξίου, και αυτές οι εκμυστηρεύσεις φωτίζουν στιγμές από τη ζωή και το έργο της, τη σχέση της με τη λογοτεχνία, την κοινωνία, την πολιτική, τον έρωτα και τους ανθρώπους που σημάδεψαν τη διαδρομή της. Σε αυτό λοιπόν το θεατρικό έργο η προσωπική της φωνή γίνεται μια άμεση συνομιλία με το σήμερα. Η Αλεξάνδρα Σακεροπούλου φέρνει τη φωνή της Έλλης Αλεξίου στο σήμερα και πάνω στη σκηνή της οδού Φρυνίχου του Θεάτρου Τέχνης Κάρολος Κούν, σε σκηνοθεσία του πολύ αγαπημένου μου, θα έλεγα, Άγγελου Μπούρα, όπως σας είπα, στην οδό Φρυνίχου, στη σκηνή Φρυνίχου, στο Θέατρο Τέχνης. Όλα αυτά την Κυριακή 10 Οκτωβρίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Πώς θα διεκδικήσουν διπλές προσκλήσεις, Δημήτρη?
0: Μπορείτε να στείλετε τώρα μήνυμα στο Viber, ονοματεπώνυμο, τη λέξη θέατρο, αριθμό κινητού οπωσδήποτε, και αφού γίνει κλήρωση, οι νικητές θα ενημερωθούν με μήνυμα από τη Μικαέλα με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

0: Τι όμορφο, τι όμορφη φωνή, τι όμορφες φωνές ακούσαμε στη σειρά 2 Γιωβάνα, Τζένι Βάνου, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ένα τραγούδι των...
1: Κώστα Πρετεντέρη και Μίμη Πλέσα φυσικά, και εννοείται, ξέρω κάποιο αστέρι και εμείς θα δούμε και πολλά αστέρια στον ουρανό.
0: Έχουν ξεκινήσει, εμείς μπορούμε να τα δούμε όμως και σήμερα, να σου πω την αλήθεια.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε βροχές διατόντων τα οποία θα φωτίσουν και σήμερα τον ουρανό μας.
1: Οι δρακονίδες.
0: Μπράβο, και οι οριονίδες όμως.
1: Από τον Ορίον να βγαίνει αυτό.
0: Ακριβώς. Οι φίλοι λοιπόν της αστρονομίας μπορούν να βγουν μαζικά έξω, καθώς τρεις βροχές διατόντων αστέρων θα φωτίσουν τον ουρανό, με την πρώτη να κορυφώνεται σήμερα Παρασκευή.
1: Άκου τι ωραία. Ναι. Θα με πας.
0: Όπου γουστάρεις και αγαπάς.
1: Αυτά είναι.

0: τι όμορφο τραγούδι αυτό το.
1: Σε μάγεψα, νομίζω.
0: Με μάγεψε και έκανα την Νάνα Μούσχουρη, την έκανα Τζένι Βάνου.
1: Ναι, Νάνα Μούσχουρη ήταν
0: πριν.
1: Ήθελα
0: να πω ότι έχουμε τρεις σπουδαίες.
1: Έχουμε.
0: Γιωβάνα, Τζένι Βάνου, Νάνα Μούσχουρη.
1: Αυτές ήταν σπουδαίες. Δεν ακούσαμε όμως την Τζένι Βάνου, ακούσαμε την Νάνα Μούσχουρη. Πολύ σωστά το διόρθωσε.
0: Αστέρι, αστέρι, αστεράκι.
1: Και πάμε τώρα να συνεχίσουμε να ακούμε, Ανδρέα.
0: Να με μαγεύει για να τα μπερδέψει τα λόγια μου.

0: Εντάξει, και εμένα μου αρέσει η Παρασκευή. Μου αρέσει και το Σάββατο το πρωί όμως. Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν θα προλάβω να πάω στο θέατρο συνεχόμενα την Κυριακή, να πάω να δω δύο παραστάσεις.
1: Δεν είναι, είναι λάθος. Σάββατο είναι η Έλλη Αλεξίου. Η Έλλη Αλεξίου είναι Σάββατο.
0: Ωραία,
1: Κυριακή
0: να, βάλουμε,
1: είναι...
0: να βάλουμε στη σωστή τους βάση. Λοιπόν, το Σάββατο δίνουμε προσκλήσεις για ποια παράσταση.
1: Για τις εκμυστηρεύσεις της Έλλης Αλεξίου.
0: Που είναι στο, στη Φρυνήχου.
1: Στη Φρυνήχου. Και την Κυριακή δίνουμε για τον Άγριο Σπόρο στο μικρό χώρο.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι
0: απλά
1: τόσο
0: τα πράγματα.
1: Τα απλούστα τον. Σώθηκε
0: οπότε
1: το μαλλί.
0: Θα προλάβω να πάω και το Σάββατο και την Κυριακή.
1: Απλούστα τον πολύ για η
0: τώρα τι μέρα είναι.
1: Παρασκευή είναι.
0: Μπράβο, και αύριο.
1: Είναι Σάββατο.

0: Όχι, σου λέω, δεν θα φύγω. Εδώ θα κάτσω.
1: Εδώ θα κάτσεις, παιδί μου, δεν θα πας πουθενά.
0: Γιατί και... ακούσαμε την Παρασκευή, ακούσαμε το Σάββατο. Θα ακούσουμε για την Κυριακή ένα τραγούδι.
1: Ακούσουμε και την Κυριακή.
0: Δεν θα μου επιτρέψεις να πω μια καλημέρα στην Ελένη, στο Χρήστο, στη Μέρη, στο Γιώργο από την Αρχαία Ολυμπία. Καλημέρα στα Ιωάννινα. Καλημέρα επίσης και στην Ελένη να στείλω.
1: Βεβαίως να στείλεις. Να σου πω κάτι.
0: Και στον Ονούφριο.
1: 40 φορές στέλνει στον Ονούφριο.
0: Ο Ονούφριος όμως είναι ξεναγός και θα μας πάει βόλτα στην Ακρόπολη να δούμε τα. Να μας εξηγήσει πώς έχουν τα πράγματα.
1: Ωραία, να σου πω κάτι. Πες. Εγώ ξέρεις τι σκεφτόμουν πολύ έντονα και το έχω πει και άλλη μια φορά στον αέρα. Ότι έχουμε σταματήσει να πηγαίνουμε κυριακάτικες εκδρομές. Το συνειδητοποιείς αυτό?
0: Ναι, πηγαίναμε, ναι.
1: Κάποτε και πηγαίναμε οικογενειακές εκδρομές. Λέμε, ξυπνάγαμε την Κυριακή το πρωί.
0: Κάποτε
1: μας ξύπναγε.
0: Και δραχμή, κάποτε.
1: Κάποτε.
0: Πάμε εκδρομή.
1: Πάμε.

0: και δεν ξέρεις γιατί.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι του Κώστα Μαραβαγιά και σε φανταζόμουν τώρα με κοτσιδάκια να τρέχει στην εξοχή.
2: Να τρέχω στην εξοχή. Σαν την Πίπη τη Φακιδομήτη.
1: Τη θυμάσαι την Πίπη τη Φακιδομήτη.
2: Καλά, έχω και μπλούζα Πίπη Φακιδομήτη.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ γιατί έβλεπα που είχε το άλογο. Και το μαϊμουδάκι μου άρεσε.
2: Και ο Φρουφρού μου άρεσε εμένα.
1: Ο Φρουφρού.
2: Τον θυμάσαι το Φρουφρού.
1: Τον θυμάμαι το Φρουφρού. Είχε και τσίχλες Φρουφρού.
2: Έτσι,
1: πού το θυμάσαι και το κάνεις στη φωνή του. Για κάν τον.
2: Δεν μπορώ τώρα, είμαι πάρα πολύ βραχνιασμένη. Είμαι βραχνιασμένη.
1: Έτσι ήταν, έτσι. Και έκανε και. Λοιπόν, με αυτά και με άλλα, φτάσαμε στο τέλος αυτής εδώ της εκπομπής. Έρχεται σε λίγο η Κόκκινη Σβούρη και αμέσως μετά η Μαργαρίτα Μητυλινέου.
2: Ακριβώς. Εμείς θα σας ευχηθούμε ένα πολύ όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Έχουμε φροντίσει και εμείς κάπως να περάσετε καλά κάποιοι από εσάς με τις πολύ ωραίες έτσι, παραστάσεις ναι. που έχουμε προτείνει.
1: Και εμείς θα πάμε με τον Ονούφριο να μας ξεναγεί στην Ακρόπολη.
2: Αυτός ο Ονούφριος μια μέρα πρέπει να έρθει εδώ, τον έχουμε κάνει star. Star λοιπόν θα είναι και θα έρθει
1: είναι
2: εδώ να μας τα πει.
1: Είναι και συγγραφέας ο Ονούφριος.
2: Πολύ ωραία. Αν μας πει και για τα βιβλία του.

0: Μία κόκκινη σβούρα τρέχει και στο δεύτερο επιστρέφει. Με πολύχρωμες προτάσεις για μικρά και μεγάλα παιδιά. Σήμερα η κόκκινη σβούρα φορά ένα ζευγάρι αόρατα μαγικά γυαλιά και στριφογυρίζει στην Εθνική Πινακοθήκη, γιατί εκεί μαθαίνει ότι μπορεί να βρει την πόρτα για να μπει στο Μουσείο των Αόρατων Πραγμάτων.
1: Γεια σου, κόκκινη σβούρα. Το καινούργιο εργαστήριο της Εθνικής Πινακοθήκης είναι βασισμένο στο βιβλίο των Άντι Πίζα και Σόφι Μίλλερ «Τα αόρατα πράγματα», που κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας που θα συμμετάσχουν θα κληθούν να κατανοήσουν αφηρημένες έννοιες και να μπουν μαζί μας στον κόσμο της αφηρημένης τέχνης. Εσύ, κόκκινη σβούρα, τι αόρατα πράγματα θέλεις να δεις στο μουσείο?
0: Χριστίνα, έχω πολλά αόρατα σημειωμένα. Και έργα τέχνης, αλλά και άλλα. Ας πούμε, σκεφτόμουν. Η χαρά έχει χρώμα. Η φιλία μήπως έχει σχήμα. Ο φόβος, όταν τον ζωγραφίζουμε, μήπως κάνει γραμμές. Αν δεν μπορούμε να τα δούμε με τα μάτια μας, πώς μπορεί ένας καλλιτέχνης να τα κάνει εικόνα?
1: Το εργαστήριό μας, εμείς θα μιλήσουμε για το πέρασμα από την παραστατική στην αφηρημένη τέχνη. Πώς δηλαδή τα αόρατα πράγματα μπορούν να γίνουν ορατά. Θα δούμε έργα του δεύτερου ορόφου της Εθνικής Πινακοθήκης από τις δεκαετίες του 60 και του 70 και θα μας βοηθήσουν πολύ σε αυτό τα αόρατα γυαλιά μας, που θα ξεπηδήσουν κατευθείαν από τις σελίδες του βιβλίου για να ανακαλύψουμε νέους τρόπους να δούμε το έργο.
0: Εκτός από τις δυνάμεις των μαγικών γυαλιών, πιστεύω και στη δύναμη της τέχνης. Υπάρχουν πίνακες που όταν τους δούμε στην πινακοθήκη και τους συζητήσουμε στα εργαστήριά σας, μας ανοίγουν τα μάτια και βλέπουμε και τα αόρατα αλλά και τα πράγματα αλλιώς.
1: Ένα σημείο που θα σταθούμε στο μουσείο είναι τα έργα του Γιάννη Μόραλη από τη δεκαετία του 60, που καταγράφουν ακριβώς αυτό το πέρασμα, τη μετάβαση από την παραστατική ζωγραφική στην αφηρημένη τέχνη. Μέσα από αυτή τη σειρά των επιτύμβιων έργων μπορούμε πραγματικά να δούμε με τα παιδιά βήμα-βήμα το πέρασμα στη γεωμετρική αφαίρεση.
0: Θέλω πάρα πολύ να δω την τόλμη και να ζωγραφίσω και την ευγνωμοσύνη. Δεν ξέρω αν θα τα βρω στην πινακοθήκη, αλλά αν καταφέρω να κρατήσω τα μαγικά μου γυαλιά και όταν φύγω, πού μου προτείνεις να κοιτάξω για να τα βρω?
1: Είμαι σίγουρη ότι με τα μαγικά γυαλιά μας θα μας βοηθήσουν να βρούμε στο μουσείο ό,τι επιθυμούμε πιο πολύ.
0: Η μουσιοπαιδαγωγός Χριστίνα Μπότσου ανοίγει την πόρτα στην κόκκινη σβούρα και σε όλους εσάς από την Εθνική Πινακοθήκη να μεταφερθείτε στο Μουσείο των Αόρατων Πραγμάτων τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο στην Εθνική Πινακοθήκη. Ήταν η κόκκινη σβούρα με την Ιωάννα Νιαώτη και στον ήχο της ο Γιώργος Κωστόπουλος. Καλό Σαββατοκύριακο!
2: Η ώρα είναι 8.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
2: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
1: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
2: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
3: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
8: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
7: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Ο τρίτο Athens Dramatic Festival στην καρδιά της πόλης. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Κορυφαίη μουσική, συγκροτήματα από το εξωτερικό, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές, καραγκιοζοπαίχτες και ραδιοφωνική παραγωγή μας ταξιδεύουν στο μυθικό κόσμο, υπόκοσμο του ρεμπέτικου. Συναυλίες, χορή, τραγούδια, ταξίνια, μανέδες, σεμινάρια, καραγκιόζοι και άλλα δρόμενα για παιδιά μας περιμένουν να γευτούμε αυτό το υπέροχο χαρμάνι ιστορίας και αστικού λαϊκού τραγουδιού. Όλα αυτά στον Πολυχώρο Μολύβι, Ιερά Οδός 154. Να είστε εκεί.
11: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Παρασκευή, Παρασκευάρα, έχει πολλά υποκοριστικά ημέρα. Πάντως 9 Οκτωβρίου, πάντως φτάσαμε στο μαγικό αριθμό 282. Καθόμουν και σκεφτόμουν παροιμίες που έχουμε την Παρασκευή. Έχουμε αυτό το άλλα τα μεγάλα της Παρασκευής στο γάλα. Έχουμε το Τετάρτη και Παρασκευή, τα νύχια σου μη κόψεις. Την Κυριακή να μιλουστείς, αν θέλεις να προκόψεις. Παραδοσιακό είναι αυτό, της δυσιδαιμονίας είναι αυτό. Έχουμε το Παρασκευή μου ριζικιά, είναι από ένα δύστιχο αυτό. Που συνδέει τις μέρες με το ριζικό μας, με το γραμμένο μας, με τη μοίρα μας. Και βρήκα για μια ποντιακή παροιμία. Κάτασο κρέας και έφτασεν και είπεν Παρασκευή εν. Και το λένε ειρωνικά ο ένας τον άλλον οι άνθρωποι, για κάποιον που θυμάται την νηστεία όταν πια έχει περάσει η μέρα και έχει γίνει ζημιά. Και το έχει φάει το κρεατάκι. Καταλάβατε. Μια ανασούλα από το Σαββατοκύριακο είμαστε. Τίποτα.

Είναι μεγάλη μέρα σήμερα, γιατί είναι η Παγκόσμια Μέρα Αυγού. Μεγάλη χαρά και μεγάλη γιορτή έχω. Φαντάζομαι και πολλά σπίτια. Μεγάλη ανακάλυψη το αυγό. Αλήθεια. Είναι η Παγκόσμια Μέρα Ταχυδρομείων. Έχω πολλά θέματα με γράμματα και εγγραφές και τέτοια. Έχουμε στη Νότια Κορέα σήμερα την ημέρα που ανακαλύφθηκε το αλφάβητο της χώρας. Στην Ουγκάντα γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους από τη Βρετανία. Στο Εκουαδόρ την ανεξαρτησία της χώρας από την Ισπανία. Η Ρουμανία θυμάται την ημέρα του εβραϊκού ολοκαυτώματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Νορβηγία και Ισλανδία γιορτάζουν την ημέρα του Λέιφ Έριξον. Ποιος είναι ο Λέιφ Έριξον? Είναι ο πρώτος Ευρωπαίος που πάτησε το πόδι του στη Βόρεια Αμερική. Ποιος? Χριστόφορος Κολόμβος, 500 χρόνια πριν τον Χριστόφορο Κολόμβο, για να μην ξεχνιόμαστε. Στην Αμερική επίσης είναι η μέρα νανοτεχνολογίας. Στο Ιράν είναι η μέρα των φλουρών της Επανάστασης. Εκεί να βλέπουμε τις διαφορές, έτσι. Λοιπόν, Παναγιώτα Χρονοπούλου στον ήχο, Μαργαρίτα Μητυλινέου στο μικρόφωνο, η Βόλτα ξεκίνησε. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε μαζί μέχρι το ρόλο 1-6-10 ακριβώς. 2-10-60-13-168 και 9 για να μιλάμε. Δεύτερο πρόγραμμα, επαναλήπτης του γραπτού μηνύματος που έρχεται εδώ στο στούντιο μέσω Viber.

Λοιπόν, η Ράνια Λιαρμακοπούλου και ο Άρης, ο Αριστίδης Χατζησταύρου, έγραψαν αυτό το θεριό, το φοβερό και τρομερό θεριό που τραγούδησε η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Έχουμε και άλλες παροιμίες, έχουμε και άλλα ρητά με Παρασκευές και ευχαριστώ πάρα πολύ που τα θυμηθήκατε και μου τα θυμίσατε. Καταρχήν, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Μετά είναι το Παρασκευή κοντή γιορτή, που το ξεχάσαμε και αυτό. Είναι ένα που δεν το ήξερα, που λέει όποιος γελάει Παρασκευή κλαίει Κυριακή. Το Παρασκευή και Σάββατο ποτέ αφεγκοδεμένοι, και αυτό το λένε για τους γλεντζέδες που επιδιώκουν να ξενυχτάνε και να ξημερώνονται. Άλλα ντάλα τα μεγάλα της Παρασκευής στο γάλα, αυτό το θυμόμαστε έτσι, ωραία. Και το από ένα στιχάκι παραδοσιακό, το Παρασκευή μου ριζικιά, γιατί ξαναλέω είναι η Παρασκευή, είναι, για κάποιο λόγο που δεν ξέρω, θεωρείται η μέρα του ριζικού, η μέρα της μοίρας η Παρασκευή.

Λοιπόν, για να δούμε τι παίζει ψηλά στα ενημερωτικά site, τι βρίσκεται στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Στα πρωτοσέλιδα δεν έφτασε ποτέ, λόγω ασυγχρονισμού, έλλειψη συγχρονισμού, η τραγωδία με τους δύο νεκρούς σε τροχαίο με μηχανή στη Θηβών. Όμως έχει φτάσει και στα πρωτοσέλιδα ο απόϊχος της επίσκεψης Ρούμπιο, η επόμενη μέρα, ο απολογισμός, τι έγινε, τι έμεινε, τι έφυγε, γιατί όλα συνέβησαν αυτά. Έχουμε την αθωτική απόφαση κατά πλειοψηφία στο μεικτό όρκο το δικαστήριο της Αθήνας για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Η σύζυγός του έξω από το δικαστήριο ξεκαθάρισε ότι ο νομικός και δικαστικός αγώνας δεν σταματάει εδώ. Πάρα πολύ περίεργη ιστορία αυτή. Πάρα πολύ περίεργη ιστορία αυτή. Το αυτό συμβαίνει και για ό,τι γίνεται στην Κυψέλη. Το Πρωτοδικείο Αθηνών αποφάσισε να δώσει στους κατοίκους πρόσβαση στα έγγραφα της Ελληνικό Μετρό και της ανάδοχης εταιρείας για να δούνε τι συμβαίνει και αν υπάρχει περίπτωση τα σπίτια τους να έχουν πάθει ζημιές, να έχουν συμβεί καθυζήσεις εκεί με ό,τι έχει να κάνει με τα έργα για την καινούργια γραμμή του μετρό. Έχουμε για τον ίδιο ακριβώς λόγο αναστολή λειτουργίας στην Κράβα στο σχολικό σύστημα. Και τι άλλο έχουμε? Καλά, εντάξει, άναβης Νίκος Καρβέλας παντού, και ξαναλέω, όλοι έχουμε άποψη και γι' αυτό, γιατί με τον ίδιο τρόπο που προπονούμε τις ομάδες από τον καναπέ, με τον ίδιο τρόπο που κάνουμε διάγνωση μόνοι μας ή με τον chat GPT, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο έχουμε λόγο και σε αυτό. Και έχουμε και τρίτη εβδομάδα μαθητικών κινητοποιήσεων στη Γαλλία. Αρχίζει και μεγαλώνει το κύμα, αρχίζει και εντείνεται η κατάσταση στους δρόμους και ανοίγει και κεφάλαιο μεγάλης έντονης αστυνομικής βίας. Πολιτική αστάθεια το λες αυτό, οικονομική αστάθεια το λες αυτό, Γαλλία σε δυσκολία το λες αυτό.

Πολλές καλημέρες ανταποδίδω. Να φτάσουν να προσγειωθούν στον όροπο της Πέτσες τη Φλόρινα. Έχει 13 βαθμούς τώρα η Φλόρινα που μιλάμε. Κέρκυρα. Το λιμάνι της Κορίνθου για εσάς που τρέχετε εκεί γύρω-γύρω. Λουτράκι Ρόδος. Λαύριο. Εσάς που φτάνετε στο Λαύριο για να πάρετε το καραβάκι να πάτε στη Τσιά. Σέρες. Μαυρόλοφος, Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στο Βασίλη που έχει τα γενέθλιά του. Χαίρετε στην Ήω, στη Χαλκιδική και στη Σοζόπολη, την Καλαμπάκα και το Γαύρο, την Άουσα, το Ηράκλειο. Σε εσάς που από Εγνατία θέλετε να φτάσετε στα Αλεξανδρούπολη, καλημέρα σε Κέρκυρα, στο Μόχλος, κάτω στη Σιτία και στο Ηράκλειο καλημέρα. Και στο Πάρκο Τρίτσι, στον Κορυδαλό, στον Άλυμο, στο Γαλάτσι, στην Καλογρέζα. Καλημέρα, καλημέρα και στους Τρακομακεδόνες. Πάμε για τίτλους ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, αναφερόμενος στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου. Για θετικό αποτύπωμα της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός. Σε δυστύχημα εκτυλίχθηκε το τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Θιβών όταν μια μηχανή εξετράπη της πορείας της με αποτέλεσμα οι δύο αναβάτες της να χάσουν τη ζωή τους. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια συνεχίζονται σήμερα συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN. Επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία εμφανίστηκε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος σήμερα στις 10.30 ο Πρωθυπουργός για την τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας Στέφανος Μάνος. Επίθεση με μαχαίρι σε 32χρονο στην Ελευσίνα νοσηλεύεται στο Τζάνιο, εξετάζονται πιθανά πολιτικά και ρατσιστικά κίνητρα. Στον ανακριτή σήμερα η κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Με τηλεκπαίδευση στα μαθήματα στα σχολεία της Γκράβας λόγω της έντονης οσμής αερίου. Η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη, τόνισε ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας. Και ο καιρός, τοπικές βροχές στο Ιόνιο και από το μεσημέρι στα δυτικά ως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική ως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Διάβαζα χτες ένα άρθρο για το κουλούρι. Το κουλουράκι που το λέμε κουλούρι Θεσσαλονίκης, αυτό με το σουσαμάκι, το απλό, αυτό που βρίσκεται δίπλα μας από το ξεκίνημα της ζωής μας και δεν είναι ότι ζει όσο ζούμε εμείς, αλλά υπήρχε και στην Πομπιαία το καρότσι του κουλουρά, υπήρχε και το Οθωμανικό Σιμίτ, υπήρχε και το Βυζαντινό Κολίκιον. Υπάρχει ένα φανταστικό άρθρο του Μεσιέ Ολό στην Λάιφο που λέγεται, που αφορά στο κουλουράκι, που μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 70 ήταν το πιο συνηθισμένο πρωινό γεύμα ή το δεκατιανό στις πόλεις και σε όσους εργαζόμενους είχαν παιδιά. Υπήρχε και μέσα στο ανθολόγιο, στο σχολείο, δεν ξέρω αν το θυμούνται οι πιο παλιοί. Κουλουράκι, κουλουρά, τόση αγχάρης αγχαρά, τα κουλούρια όλου του κόσμου, θα έλεγα δασκάλα δώσ' μου. Όσα θες μηδενικά, μυρωδάτα και γλυκά. Το κουλούρι, το φτωχικό κουλούρι, έχει κρατήσει για αιώνες παιδιά και παιδιά και παιδιά και έχει φτιάξει ένα μύθο γευστικότατο και πιο αφράτο και πιο τραγανό και μπορεί να έχει και λίγο πιο ελαφριά γεύση και φουλ σουσάμι. Τώρα σας έχω ανοίξει την όρεξη για κουλούρι, μιλήστε, πείτε. Και τώρα τα λέω όλα αυτά σε μια εποχή που η Αθήνα τουλάχιστον έχει γεμίσει με φούρνους νέας γενιάς, ας πούμε, που έχουν όλων των ειδών τα σφολιατοειδή και έχουν και όλα τα διαθέσιμα αρτοσκευάσματα και έχουμε κατεβάσει και στην Αθήνα τα σκανδιναβικά, τα γλυκά και τα κρουασάν. Και το κουλουράκι είναι πολύ πιο αθώο από όλα όσα υπόλοιπα είναι τίγκα στη ζάχαρη και τίγκα στα λιπαρά. Τα τρώμε και αυτά, αλλά άλλη γεύση έχει το κουλούρι τώρα. Για μένα και μαλακό. Και του φούρνου του κουλούρι και του δρόμου του κουλούρι. Και του σαλονιού και του λιμανιού.

Για ποιο ταξίδι κίνησες να πας, να με θυμάσαι και να με αγαπάς. Ο Βαγγέλης Γκούφας και ο Σταύρος Καρχάκος έγραψαν. Η Μελίνα Μερκούρη τραγούδησε. Η Μίκρο έκαναν αυτή την διασκευή. Κρατάω το ταξίδι. Για ποιο ταξίδι κίνησες να πας, γιατί εχθές δημοσιεύτηκαν οι ανακοινώσεις της Κομισιόν σε ό,τι έχει να κάνει με τα ταξίδια με αεροπλάνο. Τι γίνεται λοιπόν, εάν υπάρχει καθυστέρηση στο αεροπλάνο, αποζημιώνεσαι. Και καλά, δηλαδή. Αν είναι πάνω από 3 ώρες, μπορεί να είναι και 250 ευρώ για πτήσεις έως 1500 χιλιόμετρα. Αν είναι για πτήσεις μεγαλύτερης απόστασης, τα χρήματα αυξάνονται και αυξάνονται και αυξάνονται. Και δεν τα χάνεις. Και αποφασίζεις αν τα θέλεις σε βάουτσερ ή σε μετρητά. Ή αν θες να αλλάξεις εισιτήριο. Το κακό με την απόφαση αυτή είναι ότι συνοδεύεται από την είδηση ότι δεν μπορούμε να παίρνουμε πλέον στην καμπίνα του αεροπλάνου τα βαλιτσάκια που τα μετράγαμε με το χάρακα και τα βάζαμε και πάνω στη ζυγαριά να δούμε πόσο ζυγίζουν. Τώρα ένα backpack που χωράει στο μπροστινό κάθισμα από κάτω, δηλαδή, μπορούμε να παίρνουμε. Για ποιο ταξίδι κίνησες να πας, με αυτά τα νέα μπορεί και για κανένα. Καράβια, αδελφές μου, καράβια.

0: Αυτό το τραγούδι το χρωστούσα από χτες, όπως ακριβώς και το επόμενο. Χτες ήταν η μέρα των ματιών, ήταν η μέρα του βλέμματος. Και το κράτησα κάβα αυτό που έφυγε, του Μάνου Λοΐζου, με τη φωνή του και αυτή την ανέκδοτη ηχογράφηση. Ήταν ο Μάνος Λοΐζος που μελοποίησε το λόγο του Ακδασκαλόπουλου και τραγούδησε με ένα κασετοφωνάκι δίπλα, σαν σε πρόβα κάπως. Μου θυμήσατε και αυτό και τούτο που έρχεται. Αυτό που υπογράφει ο Βασίλης Δημητρίου, αυτό που ακούστηκε στην πρόβα του Νηφικού, την τηλεοπτική σειρά του Κώστα Κουτσομίτη, αυτό που είπε, που τραγούδησε, είπε Μιζούνι.
1: Για τα μάτια σου, μόνο για τα μάτια σου.
0: Μάγδα, ευχαριστώ για την υπενθύμηση.

Λοιπόν, επειδή έχουν μαζευτεί πολλές καλημέρες, να φύγουν και να προσγειωθούν στο flyover εκεί στη Θεσσαλονίκη, δυσκολίες πάλι και στις Οικές και στο κέντρο. Λάρισα, Γαργαλιάνη, Πτολεμαϊδα, στα κρεμμύδια της Μεσσηνίας με τους περισσότερους πτυχιούχους που έχουν μπει και στα βραβεία Γκίνες. Δράμα, Αδριανή, Θήβα, Πάρος, Κέρκυρα, χτες έβρεξε εκεί. Καλημέρα στις Σέρες, χρόνια πολλά Κατερίνα. Χαίρετε στην Κώστη, στη Σύφνο, στη Σκοπιά και στη Φλόρινα, εκεί στα παιδιά, στην Κομή Ηλίας, Αμίντεο, Πρέσπα, Δράμα, Κομοτηνή, Φολέγανδρος, Καστοριά, Αγόριανη και Παρνασσός, Ρέθυμνο, Παγκαίο, Όρος και Μεσορόπη, στον κάμπο της Μαντινίας και στην Τρίπολη, στην Ξυλοσύρτη, στην Ικαρία. Κάνετε βουτιές ακόμα, έτσι, οκ. Okay. Χανιά, Αμαλιάδα, Παύλος Βιωτίας, Παλιό Καλόβα, Σισάμου, Μεθέα στη Θάλασσα. Καλημέρα στην Αφιλοχία και χρόνια πολλά στη Μέρη και πιο κοντά. Δάφνη, Κίζη, Καβούση, Πετράλωνα και Φυσιά, Αγάλεο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
5: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
6: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
7: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
6: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
7: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
8: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
9: Ιωάννης Γαβρίλ Μπόρκμαν, του Χένρικ Ίψεν. Ένα διαχρονικό αριστούργημα για τη δύναμη, την πτώση και το τίμημα ενός κόσμου χωρίς ψυχή. Ένας κόσμος όπου όλα έχουν τίμημα, ακόμα και η ελευθερία. Σε σκηνοθεσία Μανώλη Ιωνά, δεύτερος χρόνος στο Θέατρο Αλκμίνη. Κάθε Σάββατο στις 9.30 και Κυριακή στις 6.30.
10: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
11: Μαλακωδός εφησυχαστής επί μακρόν, ο καλλιτέχνης επανεξετάζει την κατάσταση πριν ξεχαστεί εκ νέου.
12: Τα γόνατα μου κάνουν χρίτσι χρίτσι, μεγαλώνω. Το χάνω κάθε χρόνο το παιχνίδι με το χρόνο. Μετακόμιζα θυμάμαι με ένα μάξι, τώρα όλα τα ζητώ για να με εντάξει. Όλα δικά μου κι όλα σ' άλλους τα χρωστώ.

Όταν θα λέω πως χάθηκαν όλα στο κάθε μέρα, κανείς δεν ζει να τον θαυμάζω. Ξένος στον αδυσόπιτο χαβά της ανθρωπότητας, ο Χατζηδάκης μοιάζει στην προϊστορία και αντικατάσταση δεν έγινε καμία. Χρόνια μετά τις κηδείες των παλιών, όταν δεν θα μπορώ να γράψω ούτε το όνομά μου, τα τραγουδάκια που άφησα για αργότερα θα με κοιτούν να φεύγω και θα γκρινιάζουν σαν γέρι που δεν έζησε.

0: γερογλάφκος διάβασε σε έναν τοίχο χρόνος ο πανδαμάτων και έκλαψε σαν παιδί και ήταν παιδί.
1: Και έκλαψε σαν παιδί και ήταν παιδί. Αυτό ήταν ο Αλκίνος. Ο Αλκίνος Ιωαννίδης από την Νεροποντή του και το τραγούδι ήταν ανάγκη. Δύο σημεία θέλω να κρατήσω. Δύο στιχάκια θέλω να απομονώσω. Το ένα είναι αυτό που λέει ο Χατζηδάκης, μοιάζει στην προϊστορία. Κανείς δεν ανανέωσε την ιστορία. Μεγάλη κουβέντα ανοίγει. Και το άλλο είναι το κλασικό. Τα γόνατά μου κάνουν χρήτσι χρήτσι, μεγαλώνω. Όταν είσαι μικρός, όταν είσαι 20, 25, 30, δεν τον καταλαβαίνεις το στίχο, δεν τον κατέχεις. Όταν κάποια στιγμή καβατσώσεις τα 30, 35 και αρχίζει να ανεβαίνει σκάλες και ακούς ένα εκεί είναι που τρίζει το γονατάκι, εκεί είναι που κάνει χρήτσι χρήτσι το γονατάκι. Συνεννοηθήκαμε.

Αν θέλεις να μιλήσεις, το κάνεις πριν κυλήσεις. Ευαγγελάτος Καραμουρατίδης και Νατάς Αβοφίλιους. Αυτό το τραγούδι της παρέας, εκεί που έκανε δεύτερες ο Κωστής Μαραβέγιας. Στις πρώτες και στις δεύτερες εσείς, γιατί είναι πολύ ωραία η επικοινωνία. Το τι φωτογραφίες από κουλούρια μου έχετε στείλει, όλων των ειδών τα κουλούρια. Εννοείται ότι έχει ανοίξει όρεξη. Εννοείται ότι τελειώνοντας την εκπομπή θα φύγω σφαίρα, να πάω να πάρω. Λοιπόν. Παναγιώτα Χρονοπούλη στον ήχο, Έρη Γκίνζου στο τηλεφωνικό κέντρο, Μαργαρίτα Μητυλινέου στο μικρόφωνο. Βόλτα πάει να πει αυτό στο δεύτερο πρόγραμμα, Βόλτα πάει να πει αυτό στην ελληνική ραδιοφωνία. Το ρολόι δείχνει 11 λεπτάκια μετά τις 8, το γρέζι στο λαιμό παραμένει μισό λεπτό. 2, 10, 60, 2, 10, 60, 13, 168 και 169, τρόπος να μιλάμε. Δεύτερο πρόγραμμα, παραλήπτης του γραπτού μηνύματός σας που έρχεται εδώ στο στούντιο μέσω Viber και γίνεται χαμός. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα αγόρια και κορίτσια.

Έγραψε ο Γιώργος Ανδρέου και τραγούδησε η Τάνια Τσανακλείδου αυτό το γράμμα στον κύριο Νικό Γκάτσο. Και επειδή μπήκαμε και είμαστε στον χώρο της ποίησης και στον χώρο της λογοτεχνίας, να κάνω και εγώ την αναφορά μου στον Νόμπελ Λογοτεχνίας που εχθές ανακοινώθηκε ότι η Αν Κάρσον είναι αυτή που θα το λάβει. Η Αν Κάρσον είναι Καναδή ποιήτρια και είναι αυτή που, να σας πω την αλήθεια, δεν την ήξερα και δεν έχω διαβάσει τίποτα δικό της. Καταλαβαίνω όμως ότι είναι αυτή που επαναπροσδιορίσε τη σχέση της σύγχρονης λογοτεχνίας με την αρχαία Ελλάδα. Δηλαδή, με έναν τρόπο, αγαπώντας και μεταφράζοντας τους αρχαίους Έλληνες, έφερε στο σήμερα ένα άλλο είδος, μια άλλη προσέγγιση του ερωτά, της απογοήτευσης, της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Έχει σχεδόν αιμονική σχέση με την αρχαία ελληνική γραμματεία η γυναίκα αυτή που κέρδισε τον Νόμπελ Λογοτεχνίας, η γυναίκα αυτή που γεννήθηκε το 1950 στο Τορόντο και έχει αφιερώσει τη ζωή της στην διαρκή ανανέωση της λογοτεχνικής γλώσσας και στην ανατροπή των ορίων ανάμεσα σε είδη. Εχθές, όταν η Σουηδική Ακαδημία ανέβασε ένα βίντεο με τον τρόπο που έμαθε η γυναίκα αυτή την είδηση, ήταν στην Ισλανδία και θα σας πω στο τέλος το λόγο που ήταν στην Ισλανδία. Έχει πάει για να διαβάσει και να μελετήσει και να ακούσει τον αέρα. Αυτό είπε χτες. Λέει, είμαι εδώ στην Ισλανδία για να ακούσω τον αέρα. Και καθόμουν και το σκεφτόμουν και έλεγα πω πω. Γι' αυτό οι άνθρωποι γίνονται ποιητές, γι' αυτό κερδίζουν και βραβεία Νόμπελ. Καταλάβατε.

0: Λοιπόν, ανταποδώσω τις καλημέρες να φτάσουν σε εσάς που είστε σε ένα τρένο. Κάντε εικόνα τώρα και πηγαίνετε προς Βόνη. Καλημέρα στο Δρυμό εκεί, στο Κηλικείο του Δημοτικού. Καλημέρα στην Ικαρία και στο Βούπερταλ, στο Καμάρι της Κορινθίας. Σε εσάς που μπαίνετε στο καράβι να πάτε Λέρο. Βαλτί είσαστε όλοι σήμερα, έτσι. Αμίντε, ο Φλόρινα. Έχει τριήμερη εμπορουπανίχυρη εκεί. Καλημέρα στα Κύθυρα, στο Ένσεντε, στην Ολλανδία, στη Λίμνη της Ευβοίας, στο Άμστερνταμ, στη Ζάκυνθο και στο Καρπενής και στη Καθαβότρα, στο Λασίθι, στη Σφάκα, στην Κρακοβία, στα Νέα Μουδανιά, στους Γαργαλιάνους, στη Χιμάρα και στην Κέρκυρα, στην Κοιλάδα της Ερμιονίδας, στην Ιερά Πέτρα, στους Αγίους Θεοδόρους, στη Θέρμη, τη Μελιγωστή, τον Γκέτεμποργκ. Κάτω Πατήσια, Άλυμος, Καλυθέα, Χαλάνδρη, Εγάλεο Λαϊκή, Νέα Σμύρνη, Λύσια, Παγκράτη, Πλατεία Βικτωρίας, Πειραιάς. Είναι Παγκόσμια Μέρα Ταχυδρομείων σήμερα. Έχετε γράψει ποτέ γράμμα? Έχετε στείλει ποτέ γράμμα? Έχετε κολλήσει γραμματόσημο πάνω? Μην κουνάτε κεφάλι σας, βλέπω.
1: Σου γράφω ένα γράμμα. Όχι, πώς θέλω να στο δω.

0: Σαφές μήνυμα υπέρ της προώθησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου με πλήρη διασφάλιση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Υπενθύμησε ότι η Ελλάδα συμμετέχει ήδη στο πρόγραμμα των F-35 με τα πρώτα αεροσκάφη να αναμένονται το 2029-2030. Για το χθεσινό Eurogroup επεσήμανε ότι από τη μία υπάρχει ανάγκη να μην ξεφύγουμε δημοσιονομικά και από την άλλη ανάγκη να στηρίξουμε την κοινωνία με δημοσιονομική ευελιξία. Με επικεντρό την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN, επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία, εμφανίστηκε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόφσκι. Δεμένα και ακινητοποιημένα παραμένουν τα καίκια στα λιμάνια, ενώ κλειστές σε παραμένουν οι ιχθυόσκαλες, με τους αλείς να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, αντιδρώντας τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου. Στον ανακριτή σήμερα η κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Με τηλεκπαίδευση στα μαθήματα στα σχολεία της Γκράβας λόγω της έντονης οσμής αερίου. Η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη, τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Και ο καιρός, τοπικές βροχές στο Ιόνιο και από το μεσημέρι στα δυτικά, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου, με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
8: Ηθοποιός, τραγουδίστρια, ακτιβίστρια, πολιτικός, γυναίκα, Ελληνίδα. Μελίνα, το φως που μένει. Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα με τραγούδι, θέατρο, τρισδιάστατες προβολές, προσωπικά αντικείμενά της και μόδα εμπνευσμένη από τη Μεγάλη Ελλάδα. 17 και 18 Οκτωβρίου, Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, από τις 10 μέχρι τις 3.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
10: Μετά το πολύ συζητημένο Αθήνα, ο Ρωμαίν Γαβράς επιστρέφει με μια θεαματική και απρόβλεπτη περιπέτεια. Θυσία. Ένα φιλανθρωπικό γκαλά που συγκεντρώνει το διεθνές jet set θα μετατραπεί σε ένα απρόβλεπτο παιχνίδι ζωής και θανάτου. Θυσία. Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Vincent Cassel, Salma Hayek και ο John Malkovich. Θυσία. 15 Οκτωβρίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
11: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

0: Γράμμασε ένα ποιητή και πώς αλλιώς. Γράμμασε ένα ποιητή, ο λόγος του Νίκου Καβαδία που μελοποιήθηκε από τον Δημήτρη Ζερβουδάκη. Αυτή η εκδοχή, η λίγο πιο ηλεκτρική που ηχογραφήθηκε. Κόλλησα τώρα, πώς το λένε, ήταν στην αρχή της Βουλιαγμένης Απόλλωνας λεγότανε, όταν η Ελευθερία Ερβανιτάκη μαζί με τον Δημήτρη Ζερβουδάκη τραγούδουσαν εκεί, κάπου μέσα στη δεκαετία του 90. Γράμμα σε ένα ποιητή, γράμμα, κρατάω το γράμμα, κρατάω το φάκελο, κρατάω το γραμματόσημο. Μου στείλατε ένα μήνυμα τώρα και μου λέτε γραμματόσημα δεν υπάρχουν πια, αυτοκολλητάκια βάζουνε. Και πολύ απογοητεύτηκα και πολύ στεναχωρήθηκα. Παρόλα αυτά η μέρα ανήκει στο... Στα ταχυδρομεία η μέρα ανήκει σε αυτό που θυμόμαστε, στις παραδοσιακές ταχυδρομικές υπηρεσίες που εξακολουθούν, πέρα από το κομμάτι της μνήμης, εξακολουθούν να διατηρούν και την σημασία τους. Ναι, έχουν υποχωρήσει επειδή έχει αναπτυχθεί όλο το υπόλοιπο σύστημα επικοινωνίας, αλλά υπάρχουν ακόμα και όσο υπάρχουν κάποιο κομματάκι της μνήμης θα ενεργοποιείται.
1: Πήρα το γράμμα σου χτες βράδυ. Μέσα στα μάξι, το διάβασα στα πεταχτά.

Έκανα μια βόλτα λίγο στο sansimera.gr, εκεί που βλέπουμε τι έχει συμβεί στο παρελθόν κάθε μέρας, μέσα στα χρόνια, μέσα στις δεκαετίες. Οπωσδήποτε θα κάνω στάση στο 1940. Τέτοια μέρα ήρθε στη ζωή το 1940 και έφυγε το 1980 ο Τζον Λένον, ο μουσικός, ο συγγραφέας, ο αγωνιστής της ειρήνης, το μέλος των Beatles και όχι μόνο, ο Τζον Λένον. Ιστορία ολόκληρη. Με όλα αυτά που γίνονται γύρω-γύρω, αυτό πάντα έχει θέση στην καρδιά μας, στη ζωή μας, στην κάθε μέρα μας, στην κάθε ώρα μας.

Μου έστειλε η Κατερίνα από το Μάντσεστερ ένα μήνυμα το οποίο συνόδευε μια φωτογραφία και λίγο προβληματίστηκα, προσπάθησα να φέρω το μήνυμά της στα δικά μας τα μέτρα και ενώ θα ήθελα πάρα πολύ δεν το πολύ κατάφερα. Λοιπόν, το μήνυμα λέει: σήμερα στο τραμ, στο Δήμο του Μάντσεστερ, οι επιβάτες στο κάθισμά τους βρήκαν από ένα δωρεάν βιβλίο να το πάρουν, να το διαβάσουν. Και το έκανα, προσπάθησα να το κάνω εικόνα στα δικά μας τα μέτρα, στα δικά μας τα μέρη, στις δικές μας τις πόλεις, στις δικές μας δημόσιες κοινωνίες. Και ενώ ήθελα πολύ να το καταφέρω, δεν το κατάφερα. Ξαναλέω, σήμερα στο τραμ, στο Δήμο του Μάντσεστερ, οι επιβάτες στο κάθισμά τους βρήκαν από ένα δωρεάν βιβλίο να το πάρουν και να το διαβάσουν. Και μου έστειλε και φωτογραφία, μάλιστα, με το βιβλίο που της έτυχε εκείνης στο κάθισμά της. Φανταστείτε να συνέβαινε αυτό εδώ. Εντάξει. Θα έπρεπε να έχουν προηγηθεί πολλά περισσότερα για να φτάσουμε και σε αυτό. Αλλά φανταστείτε, η φαντασία ποτέ δεν κάνει κακό και επίσης είναι τζάμπα.

0: Ήρθε ένα σχόλιο πολύ. Μόρα δεν κάνεις μια εκπομπή για ματιπάριο. Ευχάριστο. Και ευχαρίστος. Ιατρόπουλος. Ο Δημήτρης Ιατρόπουλος έγραψε το στίχο στο προηγούμενο τραγούδι και ο Νίκος Λαβράνος έγραψε τη μουσική. Ναι, ήταν ο Γιάννης Πάριος και αυτό το «Για πάντα μαζί», «Για πάντα μαζί», σε αυτό το ανηφόρι που λέμε ζωή. Κρατάω το ανηφόρι και πάω παρακάτω. Αυτό είναι ένα, μάλλον αυτό δεν είναι ένα από τα τραγούδια που έγραψε ο Νίκος Καρβέλας για την Αναβίση. Επίσης έχει τα λόγια του Δημήτρη Ιατρόπουλου.
1: Δεν θα έρθει από τα αστέρια και θα είναι τα δυο του χέρια γεμάτα χώματα.
0: Σπύρος Βελασόπουλος στη μουσική.
1: Περιμένω.

0: Έχετε στείλει καλημέρες σχεδόν από παντού. Αν αρχίσω τώρα, θα τελειώσω στις 10 και 17, που σημαίνει ότι θα έχω φάει 17 λεπτά από την εκπομπή της Άντρης. Μεγάλη καλημέρα και μεγάλο το ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκυριακό. Κάνε ένα πρόβλημα, όλα καλά, εντάξει.
1: Απ' την καρδιά σου με έχεις βγάλει.
0: Πώς το λες αυτό?
1: Χωρίς να θες δεν σε κρατάω. Εγώ συμπόνια δεν ζητάω. Ζήσε καινούρια πεπρωμένα. Κανένα πρόβλημα, κανένα.
0: Τόση περηφάνεια, τόση Σουηδία. Πού τη βρήκαμε? Δανία έστω, πού τη βρήκαμε? Νίκος Ψωμιάδης, Μαργαρίτα Μητυλινέου, χαιρετάμε. Έρχεται Άντρη Βασιλιάδου. Τα λέμε στις 8 τη Δευτέρα το πρωί.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι,
2: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
10: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
9: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
10: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
11: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
12: Αυτός ήταν ο πορδιαδηλωτής στο αλαλητήριο.
13: Με όλους τους αγέλληνες.
12: Μα τι πατριδογνωσιρότητα, τι άδεια λαξινίλα.
13: Ήταν όλοι εκεί.
12: Και τον αποφασιστόμουτρο.
13: Και ο ανοιξερόλας.
12: Αραχτιβισμός, αγάπη μου. Το κομπλεξικό.
13: Μια τρελή κωμωδία στο θέατρο Αλκμίνη σε σκηνοθεσία Όλγας Ποζέλη.
12: Κάθε Παρασκευή βράδυ και Σάββατο απόγευμα.
13: Εισιτήρια ticketservices.gr.
14: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλημέρα. Ναι, εντάξει, είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι με αυτόν τον τρόπο, τον ωραίο, τον μοναδικό, από το μεγάλο ερωτικό. Και αυτό που μου δίνει ιδιαίτερη χαρά είναι ότι με το ξεκίνημα είδα ότι υπάρχει μια συμπόρευση σε αυτό. Μεγάλος ερωτικός, τι να πεις τώρα. Ξέρετε, ήθελα να σας πω ότι στο αρχείο της ΣΕΡΤ υπάρχει ένα υπέροχο αφιέρωμα στον μεγάλο ερωτικό, ένα δίσκο για τον έρωτα ή μια πράξη πολιτικής αντίστασης. Ο Μάνος Χατζηδάκης μιλάει εκεί για την ιδέα που στάθηκε αφορμή για τη σύνθεση του έργου μέσα στα σκοτεινά χρόνια της δικτατορίας 1972 και φωτίζει το βαθύτερο περιεχόμενό του. Αποκαλύπτει ότι η αρχική σπίθα του μεγάλου ερωτικού γεννήθηκε από το ποίημα της Μυρτιώτησας «Αγαπώ», γραμμένο για το γιο της. Απαντώντας τις επικρίσεις που δέχθηκε τότε για αυτή την επιλογή, υποστηρίζει πως το ουσιαστικό αίτημα της εποχής δεν ήταν άλλο από την ανάγκη να ξαναβρούμε την αξιοπρέπειά μας και την ποιητική μας καταγωγή. Παιδιά, αξιοπρέπεια, μεγάλο πράγμα. Γι' αυτό και συνέθεσε ένα μουσικό κύκλο περί έρωτος, όχι απλώς ένα δίσκο με ερωτικά τραγούδια. Μπορείτε να το βρείτε το αφιέρωμα, έχω να σας πω, σε παραγωγή Γιώργου Ζέρβα, είναι του 2007, έτσι, στο αρχείο της ΕΡΤ. Λοιπόν, κάπως έτσι σας λέω καλημέρα, σας καλωσορίζω στα απλά και τα αγαπημένα σήμερα που είναι Παρασκευή, σήμερα που έχουμε Νίκο Ψωμιάδη στον ήχο. Καλημέρα, σας καλωσορίζω στα απλά και τα αγαπημένα σήμερα που είναι Παρασκευή, σήμερα που έχουμε Νίκο Ψωμιάδη στον ήχο.

Και ήταν ο Μάνος Κατζηδάκης και ήταν ο Μίκης Θοδωράκης και είμαστε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. 14 λεπτά μετά τις 10, ελάτε να επικοινωνήσουμε. Σήμερα θα επικοινωνήσουμε κυρίως μέσω Viber, αφού δεν έχουμε τηλεφωνικό κέντρο. Ωραιότατος τρόπος είναι, δεν θέλω παράπονα, μια χαρά. Χαίρομαι που συνεχίζει το καλό σερί στα τραγούδια που σας αρέσουν. Στο Viber είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα, αλλά με λατινικούς χαρακτήρες να γίνει η αναζήτηση, παρακαλώ πολύ. Δεύτερο με F, κενό διάστημα και πρόγραμμα με 2M. Και δεν θέλω να μου ξεχνάτε την περιοχή σας, είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ σημαντικό να ξέρω πού είστε αυτή την ώρα. Εδώ Σταύρος Ξαρχάκος, Γιώργος Παπαστεφάνου, έτσι όπως το είπαν Μιχάλης Χατζηγιάννης, Δήμητρα Γαλάνη.

Λοιπόν, χαίρομαι τόσο πολύ που περνάμε όλοι καλά. Θέλω να στείλω μια ιδιαίτερη καλημέρα σήμερα στο PyCom. Καλημέρα σε όλους εκεί που βρίσκονται στις πλαγιές του και μαζεύουν κάστανα, τα φημισμένα κάστανα της περιοχής. Η συγκομιδή είναι γύρω στο 30% αυτή τη στιγμή. Σε καμιά 20 μέρες περιμένουν ότι θα έχει τελειώσει, θα έχει ολοκληρωθεί. Είναι μια καλή χρονιά, λένε οι άνθρωποι που μαζεύουν και ξέρουν και παράγουν. Είναι λίγο μικρά, έχει να κάνει με το καιρό του καλοκαιριού αυτό, αλλά ποιοτικά άψογα. Και τέλος Οκτωβρίου διοργανώνεται στο Πάικο η καθιερωμένη γιορτή κάστανου. Αχ και να ήμουν εκεί, αχ και να ήμουν εκεί. Λατρεύω τα κάστανα, ψητά ειδικά, δεν το συζητώ. Και φαντάζομαι ότι ρε παιδί μου, το να είσαι μες στις καστανιές με ωραίους ανθρώπους και να είσαι και στην διαδικασία της συγκομιδής θα είναι πάρα πολύ όμορφα. Φύση και ωραίο προϊόν. Και τι δεν θα έδινα. Γιατί να μην βγάζουμε. Μ' ακούει ο δεύτερος όρο. Γιατί να μην βγάζουμε εκπομπή από το Πάικο. Γιατί να μην δείξουμε μια ευελιξία.

2026 κυκλοφόρησε ένας υπέροχος δίσκος, ένα υπέροχο άλμπουμ. Τι δίσκο, το βινήλιο μας άφησε χρόνος. Όχι, ξανά έρχεται το βινήλιο, εδώ και λίγα χρόνια έχει επανακάμψει, να τα λέμε και αυτά. Γρήγορα η ώρα πέρασε, ήταν ο τίτλος του άλμπουμ εκείνου. Ο συνθέτης όλα τα τραγούδια ήταν ο Νίκος Ξηδάκης, μελοποιημένη ποίηση από πάρα πολλούς εδώ, από τον πάρα πολλούς ποιητές, πάνω σε πάρα πολλούς ποιητές εδώ, Κώστας Καριωτάκης, σε αυτό το τελευταίο ταξίδι. Ερμηνεύτρια σε όλο το άλμπουμ Ελευθερία Αρμανιτάκη, σε κάποια τραγούδια μαζί με τον συνθέτη. Έχω πολλά ανοιχτά μέτωπα για να ασχοληθώ με την Άννα, τον Νίκο, τη Δήμητρα και τα εκατομμύρια. Ας τα βρούνε μόνοι τους. Οι τίτλοι ειδήσεων από Earth News Radio 105,8 είναι απελπιστικά κοντά μας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σαφές μήνυμα υπέρ της προώθησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας Κύπρου με πλήρη διασφάλιση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ραδιοφωνική συνέντευξη. Υπενθύμησε ότι η Ελλάδα συμμετέχει ήδη στο πρόγραμμα των F-35 με τα πρώτα αεροσκάφη να αναμένονται το 2029 με 2030. Για το χθεσινό Eurogroup επεσήμανε ότι από τη μία υπάρχει ανάγκη να μην ξεφύγουμε δημοσιονομικά και από την άλλη ανάγκη να στηρίξουμε την κοινωνία με δημοσιονομική ευελιξία. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN. Στις 11 είναι προγραμματισμένη η κρίσιμη τηλεδιάσκεψη των επαγγελματιών αλλιέων προκειμένου να καθορίσουν το μέλλον και τη μορφή των κινητοποιήσεών τους. Ο Πρωθυπουργός έχει αναλάβει όλο το συντονισμό αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για την οικονομική στήριξή τους, ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Στο νοσοκομείο με έγκαυμα γυναίκα μετά από φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη. Κλειστή η Γκράβα μέχρι την ολοκλήρωση των ελέγχων για την οσμή αερίου με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα. Και ο καιρός, τοπικές βροχές στο Ιόνιο και από το μεσημέρι στα δυτικά έως 29 βαθμούς θερμοκρασίας, στην Αττική έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι.
4: Μπράβο.
3: Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
3: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
8: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Γουδί.
9: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές, καθημερινά στις 7 το απόγευμα στην ΕΡΤΕΝΑ. Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Η λατρεία μας και η δική μου και η δική σας φεύγει και το στυλό πάει να πέσει στον Ένιο Μωρικόνε. Δεν χωράει καμία αμφισβήτηση. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής απλά και αγαπημένα. Πες μου, καλή μου, κρυστάλλινη μου σφαίρα, με τι τιμή θα κάνει είσοδο το πετρέλαιο θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου Ιουλίου. Ένα σύννεφο δεν με αφήνει να δω. Δεν υπάρχει φράγκο. Λέγε τι βλέπεις. Καλά. 1,60 εκτιμάται. Πες μου, καλή μου μνήμη, πόσο ξεκίνησε πέρσι? 1,13. Okay. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ ή συναυλία της ΒΥΣΗ. Πρώτον, η ΑΔΕ έχει μικροσκόπιο. Και αναρωτιέται, έφτασαν τα εκατομμύρια στο τάξης ή πέταξε ένα πουλί, πάει στη στεριά την αντικρινή? Το μικροσκόπιο της ΑΔΕ πάντα ενεργοποιήθηκε όχι μόνο μετά την κόντρα, αλλά και μετά από δεκάδες καταγγελίες και αναρτήσεις στα social για υπεράριθμα εισιτήρια. Ο Πειραιάς έμεινε χωρίς καπάκια. Προσέξτε που πατάτε. Έκλεψαν 23 καπάκια φρεατίων από την οδό Κλισόβης, κίνδυνος για πεζούς και οδηγούς. 23 καπάκια ίσον εκατοντάδες κιλά, να ξέρετε. Να το πούμε αυτό, δηλαδή δεν το βουτάς και φεύγεις, θέλει τη διαδικασία του, εκατοντάδες κιλά. Ένα όργανο της τάξης δεν πέρασε από εκεί, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, η Κλισόβης, να ξέρετε, είναι ανάμεσα μιαούλη και ακτίθεμη στο κλέους. Και λέει, αν προσφάτως αναβαθμίστηκε κιόλας με έργα ανάπλασης, είναι κοντά στις πύλες του λιμανιού Α και Β. Αχ, τι μας θυμήσατε. Δεν θα επιτεθούμε στο Ιράν πριν τις 3 Νοεμβρίου. Βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση. Ποιος το είπε? Ο γνωστός άγνωστος. Νέα άνοδος στο πετρέλαιο φέρνει αυξήσεις στην Αντλία. Ο Ντυρλαντά. Ντυρλαντά.

Λοιπόν, θέλω να πω, αφού μετρήσουμε τα λάθη μας, πάμε να πούμε τις καλημέρες μας. Έχει γεμίσει κάστανα το στούντιο, είναι υπέροχα. Καλημέρα στο σκοπευτήριο, τη Σαντορίνη, τα Εξάρχεια. Σε αυτούς που είναι μαγεμένοι γιατί μόλις γύρισαν από Καλαβρία. Καλημέρα στη Σιτία, τη Σέριφο, τον Κορυδαλό, Κρυονέρι. Παιδιά, να είμαστε καλά, να κάνουμε όμορφα ταξίδια. Να ξέρετε ότι τα έξοδα για τα ταξίδια τελικά έχουν τη μεγαλύτερη ευεργεσία, ας πούμε, έτσι, στον άνθρωπο. Δηλαδή δεν πάει να ξοδέψεις για πολυτέλειες, δεν πάει να ξοδέψεις για πράγματα, για το σπίτι, για τα ρούχα, για όχι. Τόπο πιάνουν τα ταξίδια. Το έχουν πει αυτοί που ξέρουν, που το έχουν ψάξει. Καλημέρα στο Πλαγιά της Θεσσαλονίκης, Λαγινά Θεσσαλονίκης, σε ένα εργαστήρι που φτιάχνει γλυκά και ακούει δεύτερο. Παλαιόχαρα Χαλκιδικής, Μυρτάρι Βόνιτσας. Καλημέρα στο Λουξεμβούργο, στην Καστοριά. Στον Αθανάσιο Διάκο με χαιρετισμού στα Βαρδούσια. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους, Νέο Φάλιρο, Πειραιά, Χαλκιδική. Παλιό Βουπράσιο. Στη Λάρισα, στη φίλη μας που είναι ερωτική μετανάστρια. Κανονικά είναι από την Καβάλα το κορίτσι. Καλημέρα στο Μαραθόκαμπο. Επίσης, στα Κανατάδικα Ιστιαίας. Καλημέρα, Σοφία μου. Η Σοφία κάθε πρωί που ξυπνάει λέει στη Χριστίνα να βάλει δεύτερο πρόγραμμα. Έχουν την αγάπη μας και οι δύο. Καλημέρα στο Αντίριο. Εκεί έχουμε μία πρόταση να κάνουμε ορεινή εκπομπή από την ορεινή ναυπακτία. Ούτε εκεί θα λέγαμε όχι. Λατρεμένος τόπος. Αν ο Κορυδαλός είναι εδώ. Λογκανή Κολακωνία, Σαμίντο Αμπελόκηπη. Θα πάω μια βόλτα μέχρι το Χαλκί, παιδιά, στην Άξο, τη λατρεύω. Καλημέρα Γεωργία, Σοφία, Νικηφόρε, Γιάννη. Καλημέρα στη Δράμα, τη συνεφιασμένη Κοζάνη. Οδηγός που πάει Καστοριά, Σκίδρα, Πτολεμαϊδα. Συνεχίζουμε ακάθεκτη, ως τις 12 θα είμαστε παρέα. Τι ωραία φράση. Δεν σε χαρίζω. Τι ωραία φράση.

Δεν συνηθίζουμε γενικά εδώ στο δεύτερο να κάνουμε έτσι αφιερώσεις προσωπικές και τα λοιπά, αλλά είναι τόσο γλυκό τώρα αυτό το μήνυμα, τι να κάνω. Είναι μια εξαίρεση, παιδιά, όμως μην πέσετε όλοι μετά. Είναι δύο παιδιά που μοιράζονται τη ζωή τους και ταξιδεύουν αυτή τη στιγμή. Πάνε προς Θεσσαλονίκη. Θα πω το όνομα του κοριτσιού, είναι η Παναγιώτα. Και θέλει τέλος πάντων να περάσει ένα μήνυμα μέσα από το δεύτερο, να φτάσει εκεί στο αυτοκίνητο. Προφανώς όταν ακουστεί το μήνυμα θα κοιταχτούν κιόλας. Κάνω εικόνες εγώ τώρα. Λοιπόν, θέλει να του πει: σε ευχαριστώ που με ακολουθείς σε κάθε μου τρέλα. Σε ευχαριστώ που κάθε όνειρο μου το κάνεις εικόνες.

Επειδή έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο το περίεργο και είδατε πριν ότι ζητήσαμε και τη βοήθεια της σφαίρας, της κρυστάλλινης, να μας πει το μέλλον, τα μελούμενα για την τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης. Σκεφτικά, ρε παιδί μου, αυτή την κρυστάλλινη σφαίρα που την έχουμε δει και που δεν την έχουμε δει, ας πούμε, να πρωταγωνιστεί. Πού κρατάει σκούφια της, ας πούμε, η κρυσταλλομαντία, που είναι η τέχνη της πρόβλεψης του μέλλοντος ή της λήψης απαντήσεων, τέλος πάντων, μέσω κρυστάλλων και γυάλινων επιφανειών. Έχει πολύ μακρά ιστορία που χάνεται στα βάθη της αρχαιότητας. Στην αρχαία Ελλάδα, στο έργο «Ελλάδος περιήγησης» του Παυσανία, αναφέρεται πως στο ναό της Δήμητρας υπήρχε ένα πηγάδι. Οι πιστοί κρεμούσαν ένα μικρό καθρεφτάκι με σκηνή μέχρι να αγγίξει το νερό και προσευχόμενοι ζητούσαν από τη θεά να τους αποκαλύψει την έκβαση μιας ασθένειας. Στα λυθικά του Ορφέα περιγράφουν τη μαντική και ιδιαίτερη δύναμη που απέδιδαν οι αρχαίοι σε διάφορους λίθους και πετρώματα. Άλλοι πολιτισμοί, βεβαίως, και αρχαίοι λαοί στην Ασία, την Αμερική, όπως η Μάγια και την Ευρώπη, χρησιμοποιούσαν γυαλισμένες πέτρες, νερό ή χαλαζία για να προκαλέσουν οραματισμούς. Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα η πρακτική συνεχίστηκε κυρίως από αποκρυφιστές, όπως ας πούμε ο Τζον Ντι τον 16ο αιώνα, ο οποίος χρησιμοποιούσε μια μεγάλη σφαίρα από μαύρο ψιανό. Τώρα, υπάρχει και μια σχέση ανάμεσα στους δρυΐδες και την κρυσταλλομαντία. Είναι ιστορικά η αφετηρία, λένε, αυτού που σήμερα γνωρίζουμε ως κρυστάλλινη σφαίρα. Οι Κέλτες δρυΐδες, οι οποίοι αποτελούσαν την πνευματική, θρησκευτική και δικαστική ελίτ της αρχαίας Γαλατίας, όλοι έχουμε διαβάσει Αστερίξ, της Βρετανίας και της Ιρλανδίας, ήταν από τους πρώτους καταγεγραμμένους λαούς που χρησιμοποίησαν κρυστάλλους για τη μαντία.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
3: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κακομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα. Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Ο Γιώργος Απέργης, ένας από τους σημαντικότερους ανανεωτές της σύγχρονης μουσικής, μετατρέπει τις λέξεις, τις ανάσες και τις κινήσεις σε μουσική και τη μουσική σε θέατρο. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει το τριήμερο αφιέρωμα Γιώργος Απέργης 80 με τους Μάρκο Μπλάου, Βάλερι Φρίτς, Θεανό Παπαδάκη και Ventus Ensemble. Δείτε από κοντά πώς γεννιέται η μουσική του Απέργη. Το κοινό βρίσκεται πάνω στη σκηνή, τόσο κοντά που ακούει την ανάσα λίγο πριν γίνει μουσική. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ελίνα Νικολακοπούλου, Νίκος Αντίπας, πόσες εικόνες έδωσε, πόσες αυτό το τραγούδι, Χαρούλα Αλεξίου, στην ερμηνεία. Φθινόπωρο λοιπόν, αυτό είναι το φθινόπωρο. Ποιος μένει πίσω, συνήθως πίσω μένει αυτός που μένει στο νησί, έτσι. Ή μήπως πίσω μένει μεταφορικά αυτός που γυρνά στην πόλη. Όχι, δεν θα το ανοίξω τώρα αυτό, 6 λεπτά μετά τις 11. Ανοίγω τη δεύτερη ώρα της εκπομπής απλά και αγαπημένα, αυτό θα κάνω. Παναγιώτα μου, Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, Άντρη Βασιλιάδη στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Είπαμε, αυτή είναι η ομάδα σήμερα. Έτσι θα πορευτούμε, έτσι θα παίξουμε μπάλα. Ελάτε, πάμε μαζί ως τις 12.

Λοιπόν, εντάξει, όλοι πιστεύουμε τελικά ότι πίσω μένει αυτός που γυρνάει από το νησί και όχι αυτός που μένει στο νησί. Α, θέλω να σας πω, πρώτα απ' όλα θέλω να σας ρωτήσω αν θέλετε συνταγή για μιλόπιτα, εύκολη και ωραία και γρήγορη και νοστιμότατη, παιδιά, από τις καλύτερες. Λοιπόν, την έχω φτιάξει, έχω άποψη. Και επίσης, επειδή ξεκινήσαμε με κάστανα και καστανιές σήμερα και γιορτές γύρω από αυτό το υπέροχο προϊόν, θέλω να σας πω, εσείς με ενημερώνετε, ότι στην Αγιάσο η γιορτή του κάστανου φέτος θα γίνει την Κυριακή 1η Νοεμβρίου. Και εκεί μπορούμε να πάμε να κάνουμε εκπομπή. Αλλά το δεύτερο δεν κάνει ότι κάνει κουφαμάρα σήμερα, δεν ακούει. Εδώ έχουμε κάνει, πώς το λένε, έτοιμα. Κανονικό. Εν πάση περιπτώσει. Πάμε, παιδιά, για επικοινωνία. Καλημέρα στο Πίθιο, τη Θεσσαλονίκη. Την Ερέτρια. Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα στους. Πάμε, παιδιά, για επικοινωνία. Καλημέρα στο Πίθιο, τη Θεσσαλονίκη. Την Ερέτρια. Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα.

2M το πρόγραμμα, με F το δεύτερο, και μας βρήκατε και στείλτε μήνυμα. Στείλτε μήνυμα. Τα σμυρμέικα τραγούδια, ποιος σου τα άμαθε? Της καρδιάς μου, αν θέλει.

τα έταλο που πας. Τ' άλλο απαντάει στο ένα. Και τη στοδιά όλα σε νοιάζει εσένα. Όλοι ξέρουν κάτι για σένα. Όλοι θέλουν λίγο από σένα. Μα κανένας δεν ξέρει να σε διαλύσει καλύτερα από τον ίδιο σου τον εαυτό. Όπως τα πόδια που σέρνουν το χορό. Το ένα πόδι πίσω από το άλλο. Απλά πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Κι εγώ να συνεχίσω

ουρανός χαράξει, θα ξαναγεννηθώ. Όλοι ξέρουν κάτι για μένα, όλοι θέλουν λίγο από μένα. Λίγο πιο προσεκτικά τώρα, λίγο πιο προσεκτικά. Ανοίγω τα φτερά, πάνω από το νησί με τα αρπακτικά. Και κανένα τους δεν ξέρει να με διαλύσει καλύτερα από μένα.

Αυτό το τραγούδι το έχουμε ξαναπεί, Αρχιπέλαγος 2. Αυτή η φωνή, αυτή η στίχη, αυτή, ας το πούμε, απαγγελία, όλο μαζί, έρωτας από το πρώτο άκουσμα. Όπως λέμε, έρωτας βέβαια με την πρώτη ματιά. Μου πεις, υπάρχει έρωτας με την πρώτη ματιά? Καλέ, έχουν γραφτεί βιβλία, έχουν γυριστεί ταινίες, έχουν γίνει τα πάντα για τον έρωτα με την πρώτη ματιά. Τώρα που είπα ταινίες και σειριάλ, το παιδί επιστρέφει. Το λέω με συγκίνηση. Η σειρά της ΕΡΤ που αγαπήθηκε τόσο πολύ και τόσο ιδιαίτερα από το κοινό και απέσπασε χθες το βραβείο καλύτερη σειρά στην κατηγορία Διεθνής Διαγωνισμός Δραματουργίας Σεούλ 2026, που φέρνει κάθε χρόνο στο προσκήνιο σειρές και δημιουργούς από όλο τον κόσμο. Μιλάμε για έναν σημαντικό διεθνή θεσμό της τηλεοπτικής βιομηχανίας. Λοιπόν, αυτό το παιδί, το γνωστό παιδί, να σας πω την αλήθεια, και κανένα βραβείο να μην έπαιρνε, δεν θα με ενδιαφέρε, γιατί εμείς οι νεοχωρίτες δώσαμε σε αυτή τη σειρά την περσινή σεζόν το βραβείο της καρδιάς μας και της εμπιστοσύνης μας, και ποτέ δεν καταλάβαμε γιατί, ενώ θα πήγαινε για δεύτερο κύκλο, μας αποχαιρέτησε στις αρχές του καλοκαιριού. Ήταν ένα σοκ για όλους μας. Δεν ήταν καλό αυτό που έγινε τότε, ούτε και δίκαιο. Το δίκαιο είναι αυτό που γίνεται τώρα πράξη, και το παιδί έρχεται με 8 νέα επεισόδια στη μορφή μίνι σειράς, ας είναι και έτσι, τι να κάνουμε, με τίτλο «Το παιδί, η επιστροφή». Τα νέα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα στο Netflix το πρώτο τρίμηνο του 2027 και στην συνέχεια θα μεταδοθούν και από την ΕΡΤ 1. Λοιπόν, ωραία είδηση αυτή.

το ακούμε πάρα πολύ συχνά στα σκέτα του Σωκράτη Μάλαμα. Νομίζω ότι ήταν ωραίο να το ακούσουμε μια φορά και από τον πρώτο ερμηνευτή του συγκεκριμένου τραγουδιού. Και επειδή θα πάμε σε έναν άλλο σπουδαίο ερμηνευτή, μην θέλω να μείνω λίγο σε αυτά που έχει πει η Μάρθα Φριτζίλα για εκείνον. Θα σας πω μόνο ότι όταν ξεκίνησε να ανοίγεται για εκείνον, τραγούδησε η Μάρθα Φριτζίλα: «Μάνα, σε ξεκληρίσανε άπονες εξουσίες, καρδιά δεν σου αφήσανε, μόνο φωτογραφίες». Μάρθα Φριτζίλα μιλά λοιπόν για το Στέλιο Καζαντζίδη. Αυτή η φωνή που ανεβοκατεβαίνει με τρομερή ευκολία, δίχως να χάνει στιγμή την αρενοπότητα και τη σιγουριά της, έχει σημαδέψει τον πατέρα μου. Έχει σημαδέψει και εμένα. Μεγάλωσα στην Ελευσίνα και θυμάμαι πως ένιωθα περήφανη που ο Καζαντζίδης επισκεπτόταν συχνά την πόλη μου για να συναντήσει τους φίλους της. Νιώθω υπερήφανη, θα το πω και ας ακουστεί μακάβριο, που ο Στέλιος Καζαντζίδης είναι θαμμένος στην πόλη μου. Το πρώτο τραγούδι του Καζαντζίδη που θυμάμαι είναι το «Υπάρχω». Το είχα συνδέσει με το τρίκυκλο ενός γειτονά μας, που το είχε γραμμένο με κεφαλαία γράμματα πάνω από την πινακίδα. Ο γείτονάς μας είχε χάσει τα τρία κορίτσια του. Είχαν πεθάνει σε πολύ νεαρή ηλικία. Με το «Υπάρχω» στο τρίκυκλο έμπαινε στο μάτι της κοινωνίας, σαν να έλεγε: «Χτυπάτε με, πάρτε τα όλα, ό,τι και να γίνει, εγώ θα υπάρχω». Ακριβώς έτσι φανταζόμουν το Καζαντζίδη, σαν έναν άνθρωπο πονεμένο που διακηρύσει την ύπαρξή του. Και νομίζω ότι με αυτά τα λόγια η Μάρθα Φριτζίλα ήρθε με έναν, κατά κάποιο τρόπο τέλος πάντων, να απαντήσει σε κάποια σχόλια άλλων καλλιτεχνών που δεν είχαν να κάνουν βέβαια με την καλλιτεχνική αξία του Στέλιου Καζαντζίδη, αλλά με το ίδιο το τραγούδι, το «Υπάρχω», το οποίο το χαρακτήρισαν, εντάξει, μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο τώρα του πώς μιλάμε και πώς φερόμαστε και πώς τοποθετούμαστε στο σήμερα, το παρουσίασαν ως τοξικό. Τι που υπάρχω, εγώ είμαι ο άντρα που υπάρχω. Εντάξει, παιδιά, εγώ δεν συμφωνώ με όλα αυτά. Υπάρχω και όσο υπάρχει θα υπάρχω και τα λοιπά και τα λοιπά. Ξέρω εγώ, είμαι της άποψης ότι δεν μπορούμε να ασκούμε κριτική στα πάντα. Και τέλος πάντων αυτά τα πάντα που μπορεί σήμερα με έναν τρόπο να μην στέκονται, είναι ιστορικοκοινωνικά,

Λοιπόν, βροχή τα μηνύματα για το Στέλιο Καζαντζίδη, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, θέλετε να τονίσω και την ποντιακή καταγωγή του, βεβαίως, γνωστό άλλωστε, τραγουδίστηκε με τον Χρύσανθο, σημαία για τον Πόντο. Πάμε για τίτλους, πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Έστειλε σαφές μήνυμα υπέρ της προώθησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου με πλήρη διασφάλιση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Υπενθύμησε ότι η Ελλάδα συμμετέχει ήδη στο πρόγραμμα των F-35 με τα πρώτα αεροσκάφη να αναμένονται το 2029 με 2030. Για το χθεσινό Eurogroup που επεσήμανε ότι από τη μία υπάρχει ανάγκη να μην ξεφύγουμε δημοσιονομικά και από την άλλη ανάγκη να στηρίξουμε την κοινωνία με δημοσιονομική ευελιξία. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια συνεχίζονται σήμερα συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN. Κλειστή η Γκράβα μέχρι την ολοκλήρωση των ελέγχων για την οσμή αερίου με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα. Πρέπει να εξαντληθεί κάθε περιθώριο ελέγχου, τόνισε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, παράλληλα ανέφερε ότι θα κληθεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το μέλλον και τη μορφή των κινητοποιήσεών τους αποφασίζουν αυτή την ώρα οι επαγγελματίες αλλής. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, γυναίκα με έγκαυμα και κάκος μετά από φωτιά και εν συνεχεία έκρηξη σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη. Ξεκινούν οι απολογίες των 6 αστυνομικών της Μαγνησίας για το θάνατο του Βασίλη Μάγκου το 2020 μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του από αστυνομικές δυνάμεις. Και ο καιρός, τοπικές βροχές στο Ιόνιο, στα υπηρετικά κυρίως στα δυτικά ως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική ως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
4: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
5: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος, τυποτένιος, άσπλαχνος.
4: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Λοιπόν, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Δεν θα προλάβω να απαντήσω σε όλα τα μηνύματα. Έχω γίνει κουραστική, ξέρω, επαναλαμβάνομαι. Είμαι προβλέψιμη πλέον σε αυτό το πεδίο, αν μη τι άλλο. Όμως καλημέρα σε όλους. Στον νέο κόσμο, στη Θήβα, στο Βόλο, την Καβάλα, τη Χίο. Το κορίτσι που πάει από Κέρκυρα για Ναύπλιο. Και η Κέρκυρα ωραία, και το Ναύπλιο ωραίο, Κυζάκυνθος επίσης ωραία, καλημέρα, και το Μεσολόγγι. Πηλαία, καλημέρα στο αστικό που πάει Κοζάνη, Νόη Κοζάνη, η Νόη, χωριό μου, αγάπη, κάνω καρδούλες. Καλημέρα στην Άνοιξη, τη Σαρονίδα, την Εδιψώ, το ασφαλιστικό γραφείο στην Κίμη, τη Λέρο, το Λυκαβητό. Επίσης, ευχαριστώ πάρα πολύ, μου στείλετε μια φωτογραφία από μια υπέροχη θάλασσα, εκεί στον Άγιο Κωνσταντίνο. Και έχει μια βάρκα εκεί και με πληροφορείτε ότι είναι η βάρκα του από το ησυχαστήριό του. Μιλάω για το Στέλιο Καζατζίδη, εκεί στον Άγιο Κωνσταντίνο. Ευχαριστώ. Καλημέρα στη Γουριώτισσα. Καλημέρα και στην Ικαρία. Πάρτε μολύβι και χαρτί. Σε λίγο δίνω μιλόπιτα. Παναγιώτα, θα γράψεις. Παναγιώτα Χρονοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου.

Λοιπόν, το απαιτήσατε, δεν έχω παρά να προχωρήσω στην συνταγή για την μηλόπιτα. Είναι εύκολη, είναι γρήγορη. Το μόνο έτσι που λίγο το καθάρισμα των μήλων, τίποτα άλλο. Αλλά μηλόπιτα θα φτιάξει, πώς θα την κάνει στο κάτω-κάτω. Λοιπόν, πάμε. Γράφουμε, είμαστε έτοιμοι. Αν δεν προλάβετε, ερτέκο, ακούτε on demand την εκπομπή. Κάνετε και πώς, σταματάτε, γράφετε, κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε. Μία κούπα ζάχαρη. Μία κούπα ηλιέλαιο. Μία κούπα αλεύρι που φουσκώνει μοναχούλη του. Ίσως χρειαστούμε και λίγο παραπάνω αλεύρι, εντάξει. 4 αυγά. 4 μήλα, ένα κουταλάκι baking powder, δεν πειράζει που φουσκώνει μόνο το αλεύρι, βάλτε και ένα κουταλάκι baking powder, 1 με 2 βανίλιας, 1 γράφει συνταγή, βάζω 2, κανέλα, σκόνη, και θέλουμε ταψί, αυτό φόρμα ξέρετε που ανοίγει, που είναι σαν με τσέρκι στο πλάι και ανοίγει, αυτό, το λαδώνουμε καλά το ταψάκι. Και πάμε τώρα στην εκτέλεση. Καθαρίζουμε τα μήλα και τα κόβουμε σε μικρά κυβάκια. Αλλά κρατάμε και φέτες που θα στρώσουμε μετά από πάνω. Όλα και φέτες και κυβάκια τα πασπαλίζουμε με κανέλα. Λοιπόν, χτυπάμε πολύ καλά ζάχαρη και λάδι μέχρι να λιώσει η ζάχαρη. Προσθέτουμε τα αυγά στο μείγμα και χτυπάμε. Ρίχνουμε και τις βανίλιες. Έχουμε βάλει το μπέικιν στο αλεύρι σε άλλο μπολ, τα ανακατεύουμε. Και λίγο λίγο στο πρώτο μείγμα ρίχνουμε το μείγμα με το αλεύρι και το μπέικιν. Εντάξει, και ανακατεύουμε. Θέλουμε να είναι ρευστό, αλλά όχι πολύ. Εντάξει. Ρίχνουμε και τα κυβάκια του μήλου και είναι έτοιμο. Το βάζουμε στο ταψί όλο αυτό το μείγμα. Και τέλος, αφού το βάλουμε στο ταψί, στρώνουμε από πάνω τις φέτες μήλου που έχουμε κρατήσει και ψήνουμε στον αέρα σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 45 λεπτά. Τσεκάρουμε το γνωστό αν είναι έτοιμο με το μαχαιράκι. Βουτάμε μαχαιράκι, βγάζουμε μαχαιράκι. Καθαρό μαχαιράκι, έτοιμο. Όχι καθαρό μαχαιράκι, αφήνουμε λίγο ακόμα. Όταν τελειώσει πια και είναι έτοιμο και μοσχοβολάει η κουζίνα, αν θέλουμε, όταν θα σερβίρουμε, πασπαλίζουμε με άχνη. Όχι όταν είναι ζεστό γιατί θα λιώσει. Άχνη δεν θα φαίνεται τίποτα. Μετά θα φαίνεται έτσι χιονισμένο.

Εντάξει, είμαστε μια ανάσα πριν από το τέλος. Τι να κάνω τώρα. Τι να κάνω τώρα. Να καλημερίσω τη Σύρο, το σχολικό λεωφορείο εκεί στη Λάρισα, τα περίχωρα της Στουτγάρδης, για να μην πω πώς ακριβώς λέγεται το περίχωρον, και μπουρδουκλωθώ, ευχαριστώ. Καλημέρα στο Μουσείο Σπηλιάς, στον Κίσαβο, με 17 κατοίκους το χειμώνα, το ιδανικό, ιδανικός προορισμός για μένα. Και ένα κορίτσι, λοιπόν, τι έχει κάνει, Δεν μένει εδώ το κορίτσι, μένει στη Νέα Υόρκη, αλλά έφτιαξε μόνη της αυτό το μουσείο, στη μνήμη των γονιών της, για να σώσει όλα αυτά που τα πετάνε στις χωματερές. Αυτές είναι πρωτοβουλίες. Δεν μπορείς πάντα να τα περιμένεις όλα από τους άλλους. Αν μπορείς να κάνεις κάτι, κάντο. Να μην χρωστάς και σε κανέναν τίποτα. Στο κάτω-κάτω.

0: Λοιπόν, δεν μαζεύουμε τα σκουπίδια μας, μαζεύουμε τα χαρτιά μας όμως. Γιατί τέλος για σήμερα, τέλος για αυτή την εβδομάδα. Θέλω να ευχηθώ όμορφη Παρασκευή, ένα καλό Σαββατοκύριακο και καλά να είμαστε, να βρεθώ, ξεκούραστο να είναι και από εκεί και πέρα ό,τι επιφυλάξει. Καλό να είναι πάντα το Σαββατοκύριακο. Και καλά να είμαστε να ξαναβρεθούμε Δευτέρα πρωί, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, 10 η ώρα, με απλά και αγαπημένα. Ήταν η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Ευχαριστώ, Παναγιώτα, στη ρύθμιση του ήχου και η Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Δεν έχει απαντήσει σε όλα τα μηνύματα. Μέχρι να έρθει η Ελένη όμως, η Ελένη Γιαννοπούλου, θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Έστω μια καρδιά. Έστω ένα φιλί. Θα μου πεις τι έστω. Λίγο είναι μια καρδιά και ένα φιλί. Έλα μου ντε.
1: Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Ο Παν Παν και η εξαίσια ελληνόφωνη ηλεκτρονική του pop. Από το χτύπαμε σαν ρεύμα στην πίστα που ήταν κάτι σαν κοινό μυστικό, μέχρι την ανισόπεδη δίσκο που έγινε κάτι σαν κοινό βίωμα, ο Παν Παν παραμένει πάντα συνεπής στο ηχητικό του σύμπαν. Κάτι σου λείπει, το νέο του σίγγλ και μαζί του η Καλλιόπη Μητροπούλου. We'll be right back.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
2: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Γουδί.
3: Όταν η καρδιά σταματάει, η αγάπη συνεχίζει να χτυπάει. Αύγουστο Κορτό, η μικρή λέξη αγάπη. Τέταρτος χρόνος, στο Αποκοινού Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Νάντια Δαλκυριάδου. Με τις Αγγελική Ξένου και Βασιλική Κούλη. Η μικρή λέξη αγάπη του Αύγουστου Κορτό. Κάθε Σάββατο στις 9, στο Αποκοινού Θέατρο.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
1: Πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα.

Ωραίο αυτό το αχ στο τέλος από το Διονύση Σαββόπουλο. Και με ένα αχ φτάσαμε μέχρι την Παρασκευή. Κάτι σαν βαθύς αναστεναγμός, έτσι. Νομίζω ότι το επιτρέπουμε σε όλους μας. Ένας αναστεναγμός ανακούφισης και δικαιωματικά νομίζω. Ανήκει στην Παρασκευή ο τίτλος της πιο όμορφης μέρας της εβδομάδας, δηλαδή της εργάσιμης εβδομάδας. Οπότε σε αυτή την Παρασκευή, εδώ είμαστε, 5 λεπτά μετά τις 12 δείχνει το ρολόι. Καλώς σας βρήκαμε, πάμε να ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για βόλτα με τα τραγούδια. Να βολτάρουμε λίγο και μετά να συστηθούμε κιόλας.

0: Μια πολύ ωραία βόλτα που μας κάνει η Νεφέλη Φασούλη 5 χρόνια τώρα, παρέα με τον Φίβο Δελιβοριά που έγραψε αυτό το τραγούδι. Βόλτες ονειρευόμαστε, τι άλλο να ονειρευτούμε. Το Σαββατοκύριακο είναι κοντά, εάν και εφόσον μπορούμε βεβαίως. Έχει και ένα πολύ ωραίο καιρό εκεί έξω, ελπίζουμε να κρατήσει. Αν και μας λένε ότι μάλλον θα χαλάσει. Καλά, θα τα πούμε όλα αυτά σιγά σιγά στην πορεία της εκπομπής. Προς το παρόν να σας πω ότι η Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι σήμερα απέναντί μου στη φροντίδα των ήχων, ενώ η Ερυγκίντζου δεν βρίσκεται απέναντι. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε τηλεφωνικές κλήσεις, αλλά ειδικά σήμερα θα κάνουμε μόνο μία εξαίρεση, γιατί έχουμε μια ωραία πρόταση για σας. Θα την αναφέρουμε σε λίγο. Υπάρχουν κάποιες προσκλήσεις και εκεί και μόνο για εκεί θα σας δώσουμε το τηλέφωνο του δεύτερου προγράμματος. Αλλά μπορείτε να επικοινωνείτε με πάρα πολλούς άλλους τρόπους. Καταρχάς το Viber, δεύτερο πρόγραμμα, λατινικοί χαρακτήρες. Καθημερινά επικοινωνούμε από εκεί. Καθημερινά μας στέλνετε τα λόγια, τα μηνύματά σας, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι μπορεί να χωρέσει ένα γραπτό μήνυμα, και μάλιστα χωρίς καμία απολύτως χρέωση. Σε λίγο επίσης θα βρείτε και την ανάρτηση της σημερινής εκπομπής στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook. Επικοινωνούμε όμως και από το επίσημο group του δεύτερου και από το messenger του δεύτερου. Αυτά, δηλαδή, δεν χανόμαστε. Η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Και Παγκόσμια Μέρα των Ταχυδρομείων σήμερα. Τους θυμόσαστε εκείνους τους καιρούς που γράφαμε και παίρναμε γράμματα?
1: Πήρα το γράμμα σου χτες βράδυ, μέσα στα μάξι, το διάβασα στα πέταχτα.

Και πότε θα έρθεις ξανά? Αυτό ήταν ο Μανώλης Φάμελος και αυτό ήταν ένα γράμμα από το μεγάλο πουθενά, μέρα των ταχυδρομείων σήμερα. Μάλλον τα γράμματα έρχονται από το πουθενά πια, γι' αυτό τα περιμένουμε. Έλεγα πριν όλους αυτούς τους καινούριους τρόπους επικοινωνίας που έχουμε και σκεφτόμουν ότι κάποτε παλιά που γιόρταζαν τα ταχυδρομεία έτσι πιο δυνατά, που πηγαινοέρχονταν τα γράμματα, είχαμε μόνο λίγους τρόπους και τώρα νομίζουμε ότι αυτοί οι τρόποι, ή τέλος πάντων έτσι τους νιώθουμε, ότι ήταν πραγματικά πολύ γοητευτική αυτή η παλιά αλληλογραφία. Κουβαλάει έτσι κάτι πολύ ρομαντικό, κάτι πολύ γοητευτικό. Έχει και αυτή την αίσθηση της αναμονής, της προσμονής. Δηλαδή να περιμένεις γράμμα έτσι, να γράφεις το γράμμα, να το κλείνεις το επιστολόχαρτο σε έναν ωραίο φάκελο, να διαλέγεις με ποιο τρόπο θα το γράψεις. Κάποιοι παλιά τα σφράγισαν κιόλας. Να το στέλνεις και να περιμένεις κιόλας γράμματα να έρχονται. Δεν ξέρω τι ισχύει από όλα αυτά σε αυτή την καινούργια εποχή που έχουμε τόσο άμεσους και τόσο γρήγορους και πάρα πολλούς πλέον τρόπους για να επικοινωνούμε. Αλλά μέρα που είναι, έτσι τα θυμηθήκαμε κάπως τα παλιά και τα νοσταλγήσαμε.

Πολύ νοσταλγικό και αυτό το τραγούδι, νομίζω το ακούσαμε και πολύ πρόσφατα. Εδώ ξανά Ανδρίανα Μπάμπαλη και Γιώργης Χριστοδούλου. Η νεότερη μεταφορά σε αυτά τα χίλια περιστέρια που άρχισαν να πετούν στο στούντιο, Γιώργος Ζαμπέτας και Ιωάννα Κλιάσιου, από τα τελευταία τραγούδια του Γιώργου Ζαμπέτα. Κάπου διάβασα, κάπου είδα, δεν ξέρω, μπορεί και στο Facebook. Η Ανδρίανα Μπάμπαλη έχει σήμερα τα γενέθλιά της. Πολύ τη συμπαθούμε, μας έχει χαρίσει πάρα πολύ ωραίες ερμηνείες σε πολλά τραγούδια. Χρόνια της πολλά και καλά, να της ευχηθούμε. Και τα περιστέρια πέταξαν στον ουρανό και ένας πολύ ωραίος καιρός εκεί έξω. Σας το έλεγα και πριν, το βλέπετε, το ξέρουμε. Μας είχαν πει όμως ότι από σήμερα θα έρθουν και βροχές. Στα δικά μας τα μέρη δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω εκεί στα δικά σας τα μέρη τι γίνεται. Ξέρω όμως ότι αν συμβεί το οτιδήποτε θα μας ενημερώσετε. Και μετά από τα χίλια περιστέρια, τα χίλια γράμματα και λογομέρας.

Αυτό ήταν ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας. Αυτά ήταν τα 1000 γράμματα. 1000 γράμματα τυπωμένα, 1000 λέξεις και ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο βραβείο. Το βραβείο Νόμπελ που εμένα τουλάχιστον, φαντάζομαι και αρκετούς από εσάς, ενδιαφέρει περισσότερο να μάθουμε ποιος το πήρε. Λοιπόν, δόθηκε και το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Πάρα πολλοί κόσμος που αγαπούσε την Αν Κάρσον χάρηκε πολύ. Το διακρίνω και στα social media. Η 76χρονη Καναδή ποιήτρια, μεταφράστρια και δοκιμιογράφος Αν Κάρσον είναι η νικήτρια του Νόμπελ Λογοτεχνίας για το 2026. Η αιτιολόγηση της Επιτροπής είναι ότι το βραβείο της δόθηκε για το τολμηρό και εφευρετικό έργο της, το οποίο μέσα από ένα παιχνιδιάρικο διάλογο με την κλασική παράδοση έχει δημιουργήσει, λέει, νέες μορφές στη σύγχρονη λογοτεχνία. Και στα βιβλία της Αν Κάρσον υπάρχει και η ποίηση και το δοκίμιο και η πεζογραφία και η κριτική, ακόμη και η θεατρική πρόζα. Για όλα αυτά η Αν Κάρσον τιμήθηκε, είναι η 19η γυναίκα που τιμάται με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας. 122 είναι οι βραβευθέντες, όλοι οι υπόλοιποι άντρες, 19 γυναίκες, και τώρα ανάμεσά τους και η Αν Κάρσον. Έχει αγαπήσει πάρα πολύ και την Ελλάδα και την αρχαία ελληνική γραμματεία η Αν Κάρσον, έχει εμπνευστεί από αυτήν. Στα έργα της υπάρχει το «Έρος ο γλυκόπικρος», μια πολύ ωραία μελέτη για την ειδονή και τον πόνο της επιθυμίας στην αρχαία ελληνική γραμματεία, αλλά και άλλα έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά και μπορείτε να τα βρείτε. Μάλιστα η Αν Κάρσον, εκτός από τον Νόμπελ Λογοτεχνίας, έχει τιμηθεί και με το μεγάλο βραβείο ποίησης του Καναδά, και στα αγγλικά έχει μεταφράσει πάρα πολλά έργα της αρχαιοελληνικής γραμματείας, το Σοφοκλή, τον Ευρυπίδη, τον Όμηρο, τη Σαπφό, τον Εσχύλο. Δηλαδή μιλάει τα αρχαία ελληνικά καταπληκτικά. Αν Κάρσον, το νέο Νόμπελ Λογοτεχνίας για αυτή τη χρονιά. Με τα βιβλία, με τα λόγια, με τις ωραίες σκέψεις και με τα όνειρα, πάμε να κλείσουμε τον κύκλο έτσι του πρώτου ημιώρου και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Όχι σε πρόωρες εκλογές και ένα σχηματισμό, ενώ θα γίνει σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, είπε ο Πρωθυπουργός σε ραδιοφωνική συνέντευξή του. Η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της, σημείωσε. Στο 5% πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο, σταθεροποιητικά οι τιμές των τροφίμων. Μεγάλη αύξηση στα ενεργειακά προϊόντα, σύμφωνα με την Ελστάτ. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τη συνεδρίαση του ECOFIN. Για περισσότερο από μία ώρα κατέθεται στον ανακριτή η 19χρονη κόρη των δύο κατηγορουμένων γιατρών για την υπόθεση Μαζονάκη. Έχω υποβληθεί και εγώ σε πλασμαφαίρεση, επιβεβαίωσε. Στην Αβή πυλάει το Νόμπελ Ειρήνης. Πρώην υπατή αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ υπήρξε και η πρώτη μη λευκή γυναίκα δικαστή στο ανώτατο δικαστήριο της Νότιας Αφρικής. Σε αναβρασμό η Γαλλία. Σκηνές βίας στο Παρίσι κατά τις μαθητικές διαμαρτυρίες για τις ελλείψεις στην εκπαίδευση. Τοπικές βροχές στο Ιόνιο, στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά. Έως 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στη 1:30. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι.
4: Μπράβο.
3: Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
3: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
7: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
9: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα? Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1.
2: Δεύτερο πρόγραμμα, 103.

Τι ωραία πρόσκληση αυτή από τον Παύλο Παυλίδη. Ξέρω ότι τον αγαπάτε πολύ. Να το εδώ. Νομίζω ότι άκουσα αυτό το τραγούδι και στην Άντρη Βασιλιάδου, αλλά πριν από κανένα δίωρο. Δεν πειράζει, κάτι τέτοιες ωραίες προσκλήσεις είναι πάντοτε ευπρόσδεκτες και είναι και η ανάρτηση σήμερα της εκπομπής, εκεί που επικοινωνούμε δηλαδή. Για έλατε εδώ, για έλατε κοντά, ελάτε να προχωρήσουμε, ελάτε να πάμε παρέα μέχρι το Σαββατοκύριακο. Τουλάχιστον ο χρόνος κινείται, ακόμη και αν τίποτα δεν κινείται. Έρχονται οι Doves και το Βασίλειο της Σκουριάς.

Πολύ αγαπημένο τραγούδι αυτό, αν και το έχουμε ακούμε και πάρα πολύ συχνά παρέα χρόνια τώρα. Αυτό ήταν το Kingdom of Rasta από τους Doves, δηλαδή το βασίλειο της σκουριάς. Και δεν χρειαζόταν να κάνουμε έτσι και δύσκολο το συνειρμό, πολύ εύκολος ήταν. Πάμε στις σκουριές που χτες εγκαινιάστηκε το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού, ενώ σήμερα διοργανώνεται μια πολύ μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης στον αγώνα που δίνουν οι κάτοικοι της περιοχής εδώ και χρόνια κατά της εξόρυξης χρυσού. Μάλιστα συνδέεται η συγκεκριμένη αντίδραση και με τα Τέμπη σήμερα, και πάρα πολλοί καλλιτέχνες μαζεύονται στις σκουριές για να συμπαρασταθούν, και ποιος δεν θα είναι εκεί. Ακούστε ονόματα: Θανάσης Παπακωνσταντίνου, Γιάννης Αγγελάκας, ο Παύλος Παυλίδης που ακούγαμε πριν, η Νατάσα Μποφίλιου, ο Γιάννης Χαρούλης, η Social Waste, η Ματούλα Ζαμάνη και πολλοί πολλοί άλλοι. Αυτά σήμερα. Πώς λέμε, δράση, αντίδραση. Ή αλλιώς, για να κρατήσουμε και τον τίτλο του προηγούμενου τραγουδιού, πέτρα που κυλά, ούτε σκουριάζει, ούτε χορταριάζει. Οπότε, να συνεχίσουμε τις διαδρομές.

Αχ, κομμαντάντε Τσεκεβάρα, για τη δράση λέγαμε πριν και ήρθε και μία από τις πιο επαναστατικές προσωπικότητες της σύγχρονης ιστορίας. Εδώ σε μορφή τραγουδιού, ο Ερνέστο Τσεκεβάρα, από τις πιο αναγνωρίσιμες έτσι, προσωπικότητες του 20ου αιώνα. Όλοι τον γνωρίζουμε, τον θυμόμαστε από εκείνη τη διάσημη φωτογραφία με αυτή την αγέροφικη όψη που αποτελεί και θα αποτελεί πάντα νομίζω σύμβολο και της επανάστασης και της ανυπακοής απέναντι στους ισχυρούς, στους έχοντες και στους κατέχοντες. Μάλιστα πήρε το μάτι μου ένα μήνυμα, θα το διαβάσω και καλύτερα. Ένας φίλος νομίζω λέει ότι το ακούγε πολύ πολύ δυνατά αυτό το τραγούδι ενώ έπαιζε, γιατί δεν ξεχνάμε. Βεβαίως δεν ξεχνάμε, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή, δολοφονημένος βέβαια από βολιβιανό στρατιώτη, ο Ερνέστο Τσεγκεβάρα, και κάπως έτσι αυτή τη μέρα πέρασε για πάντα στην αιωνιότητα, πέρασε για πάντα στην ιστορία. Έτσι γίνεται με κάτι τέτοιες έτσι μυθικές προσωπικότητες, άνθρωποι που με την πίστη στο όραμά τους καταφέρνουν και αλλάζουν ολόκληρες εποχές. Τώρα έχουμε άλλες εποχές και άλλες αιμονές. Ένα πέφτα

Πολύ γλυκό, πολύ ρυθμικό τραγουδάκι, καινούριο τραγούδι αυτής της χρονιάς. Είναι η καλλιτέχνης με το ιδιαίτερο όνομα που δεν το ξεχνάς άμα το μάθεις. Θελξιέπια το όνομά της, και αυτές ήταν οι εποχές. Και οι αιμονές, οι εποχές αλλάζουν, και εμείς έχουμε τις αιμονές μας. Ας τις κάνουμε για μια ακόμη φορά τραγούδι.

Αυτές ήταν οι αιμονές. Αυτός ήταν ο Βασίλης Πετρίδης, παρέα με τους Γκαϊλέ. Και πάμε ολοταχώς για το κλείσιμο της πρώτης ώρας. Επειδή έρχεται θεατρική πρόταση από εμάς, θα σας πω και για μια άλλη πρόταση, η οποία ισχύει και δεν θα ισχύει για πολύ. Ο διαγωνισμός στα social media του Δεύτερου ολοκληρώνεται σήμερα στις 5. Να ξέρετε ότι το Δεύτερο μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσής του δίνει προσκλήσεις για τις παραστάσεις του Σαββάτου και της Κυριακής, αυτού του Σαββατοκύριακου. Θα δείτε και λεπτομέρειες για το θέατρο Βρετάνια και για μια πολύ ωραία κωμωδία του Σεμπαστιέν Κάστρο, την ιδέα της χρονιάς, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη. Πρωταγωνιστή ο Άκης Ακελαρίου, ο Θανάσης Κουρλαμπάς, η Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Μπείτε τα, βρείτε τα, δηλώστε συμμετοχή και θα σας ενημερώσουμε με εσωτερικό μήνυμα αν αποκτήσατε πρόσκληση. Εγώ μετά θα έχω και μία ακόμη πρόταση. Όσο προλάβουμε να ακούσουμε από το Μανώλη Μητσιά, όσο προλάβουμε να θυμηθούμε πώς είναι να αγαπάς.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Η Λάουρα ήταν εδώ. Τι είπα να πει η οικογένεια κανονική?
4: Ναι, μαμά, ένας μπαμπάς και ένα παιδί.
3: Μα η δική μου είναι διαφορετική.
5: Λες να είναι απλώς άνθρωποι που αγαπιούνται πολύ.
3: Ή μήπως φίλοι που ζουν μαζί. Η Λάουρα ήταν εδώ. Τραγούδια, Σπύρος Γραμμένος και Φίβος Δελιβοριάς. Η Λάουρα ήταν εδώ.
6: Για ανθρώπους από 5 ετών. Από 11 Οκτωβρίου στο Σύγχρονο Θέατρο.
3: Από τη Συντεχνία του Γέλλη.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Αν θέλεις είμαστε όλα αυτά, είμαστε όμως και ακόμη περισσότερα. Να είμαστε και πάλι εδώ, διλείψαμε και πολύ. 7 λεπτά μετά τη μία δείχνει το ρολόι. Ένα τραγούδι των Όναρ που το ερμήνευσαν παρέα με τον Γιάννη Κότσιρα. Δεν μπορούμε να μείνουμε μέχρι το τέλος της βραδιάς που υποσχέθηκε το τραγούδι και καλή βραδιά που λένε μέσα στο μεσημέρι. Ας μείνουμε τουλάχιστον μέχρι το τέλος αυτής της ώρας, η τελευταία ραδιοφωνική ώρα για αυτή την ραδιοφωνική εβδομάδα εδώ στον αέρα του Δεύτερου. Παναγιώτα Χρονοπούλου επιμένει και φροντίζει τους ήχους μας, η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Έρηδα να έχουμε στο τηλεφωνικό κέντρο, έχω όμως πολλά δικά σας μηνύματα, να ξεκινήσω να στέλνω χαιρετισμούς και ό,τι προλάβω σήμερα σας το λέω. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο στον Πλατίκαμπο εκεί στη Λάρισα, στη Σαντορίνη, το Πέραμα, τη Βούλα, το Βόλο, λίγο πιο μακριά στο Σβάμπαχ αλλά και στο Αμβούργο. Ευχαριστώ πολύ για τα πολύ γλυκά μηνύματα αλλά και για τις αναφορές στα γράμματα και τους ταχυδρόμους. Νομίζω ότι σας συγκινεί αρκετά η σημερινή μέρα. Να και μια φίλη από τον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη θυμήθηκε και τον παππού της που ήταν ταχυδρόμος και πήγαινε τα γράμματα που τα περίμεναν με πολύ μεγάλη προσμονή με το γαϊδουράκι σε όλα τα χωριά. Έτσι παλιές ξεχασμένες εικόνες από την περιφέρεια. Πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο που ταξιδεύει προς το Λουτράκι, στην Τουθώα της Αρκαδίας. Ναι, είναι χωριό αυτό, στην Τουθώα της Αρκαδίας και στη φίλη εκεί. Στον Καστανά, πάντα, στο Γαλάτσι, την Ερμιόνη, την Κοζάνη, την Καλυθέα, την Καρδίτσα, την Ηλιούπολη, τη Λαμία, την Κέρκυρα. Εκεί βροχή λέει, ήρθε η βροχή στην Κέρκυρα και ζέστη, δηλαδή και οι νοτιάδες, όσο μας είχαν προειδοποιήσει οι ειδικοί ότι θα έρθουν μέσα στο Σαββατοκύριακο, ξεκίνησαν από εκεί, από τα δυτικά. Καλό Σαββατοκύριακο όμως και στη φίλη από την Κόρινθο που δεν καταλαβαίνει από αυτά και κάνει βουτιές και μας στέλνει πολύ ωραίες θάλασσες. Έχω κι άλλα, σιγά σιγά, σε λίγο. Τώρα εδώ κάνουμε εισαγωγή για την πρόταση που θα έρθει.

Αυτά ήταν τα τακούνια για καρφιά. Δεν χρειάζονται και πάρα πολλές συστάσεις πλέον για αυτό το τόσο δυνατό και τόσο αγαπημένο τραγούδι. Όριστης Δάνητος και Ιουλία Καραπατάκη. Και θα μπορούσε άνετα η ηρωίδα του τραγουδιού να είναι και η ηρωίδα του Αύγουστου Κορτό, γιατί ο Αύγουστος Κορτό έχει ουσιαστικά φτιάξει μέσα από το μυθιστόρημά του και μια ολόκληρη θεατρική παράσταση, για την οποία εμείς έχουμε, σας το τονίζω, όχι πολλές, λίγες διπλές προσκλήσεις και μπορούμε να σας τις παραχωρήσουμε. Πρόκειται για τη μικρή λέξη αγάπη, 3 σεζόν sold out παραστάσεων και πολλές επιτυχημένες περιοδίες σε πολλές πόλεις της Ελλάδας. Η μικρή λέξη αγάπη, το βιβλίο του πάντα αγαπημένου σε όλους μας Αύγουστου Κορτό, έγινε θεατρικό έργο σε διασκευή και σκηνοθεσία της Νάντιας Δελκυριάδου. Ερμηνεύουν η Αγγελική Ξένου και η Βασιλική Κούλη. Πρόκειται για την ιστορία ενός κοριτσιού που πρωταγωνιστεί και εκείνο μέσα σε κύκλους βίας. Πόσο κοστίζει να είσαι γυναίκα, πόσο κοστίζει η ζωή, μια ακροβασία μεταξύ ζωής και θανάτου, το έργο του Κορτό και η παράσταση. Τέταρτη χρονιά συνεχίζει το ταξίδι της στο Αποκοινού Θέατρο που βρίσκεται στο Γκάζι, Ευπατριδών 4, και το δεύτερο πρόγραμμα μπορεί να δώσει σε εσάς διπλές προσκλήσεις εάν επικοινωνήσετε τώρα μόνο σε μία τηλεφωνική γραμμή 210 60 13 168 να μας καλέσετε και αν είστε γρήγοροι αρκετά να αποκτήσετε, το βρήκα και το είπα, τις προσκλήσεις για το Σάββατο. Ξαναλέω, η μικρή λέξη αγάπη, Αύγουστος Κορτό, Σάββατο στις 9 το βράδυ στο Αποκοινού Θέατρο στο Γκάζι, Νάντια Δελκυριάδου, υπεύθυνη για την παράσταση.

θράψη κάνει το καινούριο τραγούδι της Νατάσας Μποφίλιου. Αυτό ήταν το «Όλα τέλεια». Ο λίγο ειρωνικός ο τίτλος, γιατί καθόλου τέλεια στην εξέλιξη και στην πορεία των στίχων του τραγουδιού. Θέμης Καραμουρατίδης και Γεράσιμος Ευαγγελάτος, βέβαια οι σταθεροί της συνεργάτες, οι ίδιοι όμως που έγραψαν και το προηγούμενο τραγούδι, το «Μια γυναίκα» με τη Μαρία Παπαγεωργίου, το οποίο θα είναι ένα τραγούδι που θα το ακούτε και στους τηλεοπτικούς σας δέκτες, γιατί έρχεται από την ομότιτλη τηλεοπτική σειρά. Τα είπαμε όλα. Να σας πω επίσης ότι δεν χρειάζεται να επικοινωνείτε τηλεφωνικά. Οι προσκλήσεις για το θέατρο έχουν ήδη δοθεί. Τώρα πλέον επικοινωνούμε με όλους τους άλλους τρόπους πέραν των τηλεφωνημάτων. Είπα επικοινωνία με πολλούς τρόπους. Είναι και η μέρα των ταχυδρομείων.

Δεν θέλω να πικραίνεστε. Τις Κυριακές τα βράδια, μέχρι την Κυριακή το βράδυ, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και δρόμο ανοιχτό. Ακόμη στην Παρασκευή, στο μεσημέρι είμαστε. Και σκεφτόμουν ότι θυμόμαστε γενικά κάθε μέρα έτσι, με αφορμή την κάθε μέρα και τις επαιτίους της κάθε μέρας. Κάθε μέρα θυμόμαστε έτσι πολύ σημαντικά πρόσωπα. Αξίζει όμως να θυμηθούμε κάποιες φορές και κάποιους απλούς καθημερινούς ανθρώπους που επέδειξαν όμως αξιοζήλευτο ηρωισμό. Νομίζω ότι θα το λέω κάθε φορά την ένατη μέρα του Οκτώβρη. Σαν σήμερα το 2018 έφυγε από τη ζωή ο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Μπορεί να μην σας λέει τίποτα το όνομά του. Ήταν υποπλοίαρχος του λιμενικού σώματος, ήταν κυβερνήτης περιπολικού σκάφους του λιμενικού στη Μυτιλίνη και ήταν εκείνος που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων διάσωσης προσφύγων και μεταναστών, περισυλλέγοντας χιλιάδες ανθρώπους στο Αιγαίο. Για τη δράση του τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών, παρακαλώ πολύ, και από την Ελληνική Πολιτεία. Και υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ το οποίο μπορείτε να το βρείτε στις γνωστές πλατφόρμες. 4,1 miles είναι ο τίτλος του, 4,1 miles, στο οποίο πρωταγωνίστησε και μάλιστα ήταν υποψήφιο και για τα Όσκαρ στον τομέα των ντοκιμαντέρ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, το όνομά του, να τα θυμόμαστε αυτά.

Τα γαλάζια σου γράμματα, τι όμορφο, τι νοσταλγικό, πόσο σπάνιο το ακούμε πλέον, αλλά νομίζω ότι σήμερα ακούστηκε αρκετά. Γιώργος Χατζηνάσιος βεβαίως, Γιώργος Κανελόπουλος και η φωνή της Δήμητρας Γαλάνη εκεί πίσω στα 70's, μία από τις πραγματικά πολύ πολύ μεγάλες επιτυχίες. Και δεν μας μένει χρόνος για να ακούσουμε ολόκληρο τραγούδι, κρίμα να μην ακουστούν οι στίχοι. Πάμε με μια από τις μαγικές μουσικές του Γιάννη Σπανού μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Πειραγμένη όμως από τους Φρένικ. Πάμε έτσι, ενημερωνόμαστε σε λίγο και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο σοβαρά τραυματίες κατά τη διάρκεια εργασιών στον περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου της Motor Oil στα δηληστήρια της Κορίνθου. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας, το περιστατικό συνέβη στις 11 το πρωί. Οι εργαζόμενοι έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Στοχευμένα μέτρα για να μην μείνει κανείς αβοήθητος. Θα υπάρξει σημαντική παρέμβαση τις επόμενες ημέρες στο πετρέλαιο θέρμανσης, είπε ο Πρωθυπουργός σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στο Sky. Όχι σε πρόωρες εκλογές και ανασχηματισμό, σημείωσε. Στο 5% ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο. Σταθεροποιητικά οι τιμές των τροφίμων. Μεγάλη αύξηση στα ενεργειακά προϊόντα, σύμφωνα με την Ελστάτ. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται από την αστυνομία δύο νεαροί ηλικίας 22 και 18 ετών για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου χθες στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Στην Άβη πυλάει το Νόμπελ Ειρήνης, πρωινή πατιαρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ υπήρξε η πρώτη μη λευκή γυναίκα δικαστή στο ανώτατο δικαστήριο της Νότιας Αφρικής. Βροχές κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά. Έως 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
4: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
5: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
6: Αυτό είναι αστείο, χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
5: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
7: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
8: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
9: Α, εντάξει τότε.
10: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
11: Εντάξει, αμάντια.
12: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κομμωδία της Δέπι Ίζη από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
13: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα στην Ερτένα.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

Για βάλε, βάλε και σκαρβέλι, βάλε και τσιτσάνι, τράβα μπρος και όλας, όπως ακριβώς είπε η Ελένη Τσαλιγοπούλου σε αυτό το τραγούδι του Κώστα Λιβαδά που έκανε την αναφορά του και στα παλιότερα. Να είμαστε πάλι εδώ, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο. Και τι βλέπω απέναντί μου? Το Χρήστο Βουγιουκλάκη βλέπω απέναντί μου μετά από πολύ πολύ καιρό. Ήρθε για να περάσουμε μισή ωρίτσα, κάτι λιγότερο από μισή ώρα παρέα. Ήρθε και φροντίζει τους ήχους μας. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα προλάβω να πω και τι και πού να απαντήσω αυτό το ημίωρο. Θα την κάνω όμως την προσπάθειά μου. Καλό Σαββατοκύριακο και όμορφη Παρασκευή στις Πρέσπες, τον Εύωσμο, τη Θεσσαλονίκη, την όμορφη και γαλήνια Σάμο, τα Εξάρχεια, τη Λευκάδα, την Κοζάνη, το μαγικό Πολύδωρο Ιωαννίνων, μια υπέροχη φωτογραφία είδαμε με ομίχλη, τη φίλη που ταξιδεύει από την παλιά γειτονιά τα Ηλίσια προς την Κίμη, την Κατσικιά στη Βόρεια Εύβοια, το Ηράκλειο της Κρήτης, όπου φίλες και φίλοι αρκετοί μας ακούνε σήμερα, επίσης στην Κηφισιά, στη Φωκίωνος, στη Τζιά, στη Χρυσαυγή των Χανίων, στη Σκάλα της Καλονής, στην Καρδίτσα, τη Στουτκάρδη, το Πλαγιάρι της Θεσσαλονίκης και το φίλο που είναι στο δρόμο προς τη Θεσσαλονίκη με ωραίο καιρό, στην Πηλαία, εδώ στη γειτονιά μας την Αγία Παρασκευή, στο Ζωγράφου, το Μεταξουργείο, τον Πειραιά και την Περαία της Θεσσαλονίκης. Έχω κι άλλα, σιγά σιγά αργότερα. Τσιτσάνι ακούμε συχνά, Κώστας Καρβέλη όμως όχι πολύ συχνά. Είναι η στιγμή.

0: Αυτό ήταν ο Κώστας Σκαρβέλης και ακόμη περισσότερο αυτή ήταν η Χάρης Αλεξίου. Η Χαρούλα Αλεξίου που τραγούδησε τότε παλιά στη δεκαετία του 80 στα Τσίλικα, παλιά λαϊκά και ξεχασμένα τραγούδια, ένα από αυτά, και το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε και προχωράμε, και αυτό το Σαββατοκύριακο, να ξέρετε, γίνεται και ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ για το Ρεμπέτικο, το οποίο πραγματοποιείται για 2 μέρες, και θα σας δώσω λεπτομέρειες και πληροφορίες σε πολύ πολύ λίγο. Μέχρι τότε πάμε με χειμερινούς κολυμβητές και με αυτή την πολύ ωραία διασκευή που έκαναν στο Μάρκο Βαμβακάρη, Τικ-τακ κάνει η καρδιά μου, λέει το τραγούδι.
1: Τικ-τακ, διασκευή του Μάρκου σαν ένα παλιό Σμυρνέκο.

Ρένα Μορφή εδώ και Φίβος Δελιβοριάς και όταν σχορεύω. Δεν ξέρω, μπορεί να υπάρξει και αρκετός χορός από σήμερα μέχρι και την Κυριακή εκεί στο Εγάλεο, στην Ιερά Οδό, στο Ελληνικό Μολύβι. Τρίτο φεστιβάλ για το ρεμπέτικο της Αθήνας. Μάλιστα έχει και τον τίτλο τρίτο ή να το πω αλλιώς, Third Athens Rebetiko Festival. Γιατί το ρεμπέτικο είναι πάρα πολύ αγαπητό, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου. Τόσοι τουρίστες που έρχονται και έρχονται σε επαφή με τις μουσικές και τα τραγούδια μας το έχουν εκτιμήσει, πολλοί το έχουν προσπαθήσει κιόλας, έχουν επιδιώξει, έχουν κάνει μπάντες με ρεμπέτικα τραγούδια. Ούτως ή άλλως είναι τα δικά μας blues. Ένα λοιπόν μεγάλο φεστιβάλ για το ρεμπέτικο από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου, δηλαδή από σήμερα μέχρι την Κυριακή, εκεί στο Ελληνικό Μολύβι, στην Ιερά Οδό, όπου καλλιτέχνες, μουσικοί, συγκροτήματα και δικά μας και από το εξωτερικό, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές, ραδιοφωνική παραγωγή, κόσμος πλήθος μας ταξιδεύει στον μυθικό κόσμο του ρεμπέτικου. Μια τριήμερη γιορτή της μουσικής με συναυλίες, χορούς και τραγούδια, ταξίδια και μανέδες, για να χρησιμοποιήσουμε και τη διάλεκτο του ρεμπέτικου. Όσοι το αγαπάτε, εσείς οι πολλοί, ας ξέρετε ότι υπάρχει. Εμείς τώρα καθόλου ρεμπέτικο δεν θα ακούσουμε, θα κρατήσουμε το χορό και θα πάμε και σε ένα από τα πιο χορευτικά τραγούδια που έχουν κυκλοφορήσει τα τελευταία χρόνια. Και ήδη ένα τραγούδι που το ξέρουμε όλοι.

Όπως λέει και αγαπημένος φίλος ακροατής από το Πλατίκαμπο, το χρειαζόμασταν, λέει, αυτό το τραγούδι εδώ στην είσοδο του Σαββατοκύριακου στο μεσημέρι της Παρασκευής. Αυτή ήταν η ανισόπεδη δίσκο, ήταν ο Παν Παν και η Καλλιόπη Μητροπούλου. Στα Νέα Ελληνικά σήμερα του Χρήστου Παπαμιχάλη υπάρχει το καινούριο του τραγούδι που το έχουμε παρουσιάσει και εμείς. Αλλά σταθούμε σε αυτή την ανισόπεδη δίσκο, την εξαίρετη πραγματικά. Υπήρξε μια παρέλαση συγκροτημάτων και καλλιτεχνών από εκείνα που επέλεξε να προτείνει ο Παν Παν και από αυτά που ακούει, ανάμεσά τους και η πολύ αγαπημένη μας Κόρε Ίδρο. Και σας θυμίζω ότι υπάρχει ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ στο Netflix. Μέχρι πριν από λίγες μέρες ήξερα ότι υπάρχει, ελπίζω να υπάρχει ακόμη. Εδώ μιλάνε για λατρεία είναι ο τίτλος του και ουσιαστικά είναι η πορεία και η ιστορία αυτού του τόσο ιδιαίτερου συγκροτήματος. Να το δείτε. Οι εραστές του τίποτα έρχονται από τους Κόρε Ίδρο και την Κέρκυρα.

Αυτοί ήταν οι εραστές του απόλυτου τίποτα και εκείνοι μας έδωσαν έξτρα ρυθμό. Τελευταίοι χαιρετισμοί σε Ικαρία, στο Κιλικείο, στο Λουτράκι, στους φίλους, στον Κρόκο της Κοζάνης, στο Όσλο, σε δύο φίλες που ταξιδεύουν προς την Αρναία και παντρεύονται. Τι ωραία πράγματα που είναι αυτά. Στην Καστοριά, στη Μακόνια της Ναυπακτίας, στο Μοσχάτο, στο Μοχλό, στη Σιτία, στο Κοροπή και στο Φάλιρο. Και πολλούς πολλούς χαιρετισμούς και ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο στον Έλληνα ταχυδρόμο που επικοινώνησε μαζί μας από τη Ζυρίχη, και χρόνια τους πολλά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο Βουγιουκλάκη που φρόντιζε τους ήχους μας. Η Ελένη Γιαννοπούλου ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Η Βάνα Δαφέρμου έρχεται. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό. Έχει και έναν όμορφο καιρό να κρατήσει, εύχομαι. Και Δευτέρα, με όλα όσα θα έχουμε ζήσει το Σαββατοκυριακό που πέρασε, εδώ θα είμαστε λίγο μετά τις 12. Για χαρά από εμάς.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι.
2: Μπράβο.
1: Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostick Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
6: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Εσείς που πάτε?
9: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
10: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
11: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Γιατί αν δεν είμαστε όλοι εδώ, πώς θα γίνει η επικοινωνία μεταξύ μας? Ο Νίκος Μωραΐτης έχει γράψει τους ελληνικούς στίχους αυτό το τραγούδι, που η μουσική του μας έρχεται από άλλες χώρες. Η Δήμητρα Γαλάνη και ο Γιώργος Καραδήμος τραγούδησαν παρέα το «Σε θέλω εδώ». Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης φροντίζει τον ήχο. Η Βάνα Δαφέρμου είναι στις επιλογές και στο μικρόφωνο. Καλώς σας βρίσκουμε. Και σήμερα 9 Οκτωβρίου και Παρασκευή. Ένα χαμόγελο παραπάνω, ένα μηνυματάκι παραπάνω στο Viber του Δεύτερου, που μπορείτε να μας στείλετε ό,τι θέλετε να μας πείτε.

0: μια βόλτα στους δρόμους, μακριά από το άδικο, να ενώσουμε τους μόνους.
1: Η Ματούλα Ζαμανή έγραψε και τραγούδησε το «Έλα να κάνουμε πράγματα μαζί», «Έλα να περάσουμε καλά το Σαββατοκύριακο», «Θετικές σκέψεις στο νου για να τα βγάλουμε πέρα με την καθημερινότητα». «Θετικές σκέψεις» μας έστελνε πάντα με τα τραγούδια του Τζον Λένον, που γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα στο Λίβερπουλ, 9 Οκτωβρίου του 1940, εκτός από την επιτυχημένη μουσική του σταδιοδρομία, εκτός το ότι ήταν και τραγουδιστής και κιθαρίστας και τραγουδοποιός και ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος των Beatles, υιοθέτησε και έντονη δράση σε κοινωνικά θέματα, ήταν ακτιβιστής, ένας από τους ακτιβιστές τους χειρούς του 20ου αιώνα, και ειδικότερα εμφανίστηκε ως ηγετική μορφή του κινήματος ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ, και η μουσική του βέβαια επηρέασε πολλούς δημιουργούς και θεωρείται από τους πιο δημοφιλείς τραγουδοποιούς.

Αναστάσου δίπλα μου, και εμείς αυτό κάνουμε, στεκόμαστε πάντα δίπλα σας με τα τραγούδια αλλά και με προσκλήσεις για μουσικές σκηνές, για θεατρικά έργα. Και τώρα θα σας πάμε θέατρο, στη μεγάλη επιτυχία που συνεχίζεται. Ο κύριος Ζιλ είναι ελεύθερα βασισμένο στο έργο Δεσποινής Τζούλια του Αύγουστου Στρίνμπεργκ και είναι σε κείμενο και σκηνοθεσία του Θωμά Μοσχόπουλου. Είναι η δεύτερη χρονιά επιτυχία στο Θέατρο Πέτρας και ξεκινάει από αυτή την εβδομάδα, από το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Είναι ένα έργο που αφηγείται τη συντριβή ενός προσώπου που βρίσκεται παγιδευμένο ανάμεσα στην κοινωνική του θέση και την επιτυχία του και την επιθυμία του, συγγνώμη, με τους Γιάννη Καράμπαμπα, Νίκο Κοσόνα και Θεόβη Στήλου. Αν εσείς θέλετε να βρεθείτε αυτή την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 8 στο Θέατρο Πόρτα και να παρακολουθήσετε τη θεατρική παράσταση ο κύριος Ζιλ, δεν έχετε παρά να μας στείλετε το όνομα, τεπώνυμο και το τηλέφωνό σας στο Viber του δεύτερου προγράμματος. Και επειδή αύριο γιορτάζει η Ευλαμπία, λέμε να τις αφιερώσουμε και αυτό το τραγούδι. Το τραγούδι που έγραψε και ερμηνεύει ο Γιάννης Γιοκαρίνης.

Το τραγούδι μου με τους ελληνικούς στίχους της Εύης Τηλιακού είναι, το ακούσαμε από τον Πασχάλη βέβαια, και το ζητήσατε εσείς από τα Μελίσια, το θυμηθήκατε και μπράβο σας, και χαιρετίσματα στέλνουμε και στην Κηφισιά και στην Σικελία, την Αλεξανδρούπολη, το Γαλάτσι, και σε εσάς που μας στέλνετε αυτές τις φοβερές φωτογραφίες με τις πλημμύρες της Κρήτης που ακόμα δεν έχουν στραγγίξει εντελώς τα νερά, εκεί στον Αποστολιανό κάμπο δίπλα στο νέο αεροδρόμιο του Καστελίου, να δω τι θα γίνει αν πλημμυρίσει και το νέο αεροδρόμιο κάποια στιγμή. Σήμερα όμως είναι, λέει, μια ηλιόλουστη μέρα και Παρασκευή, και μας κρατάει συντροφιά όπως πάντα το δεύτερο πρόγραμμα. Σας ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε γρήγορα να στεγνώσουν και αυτά τα νερά και να μην ξανασυμβεί κάτι τόσο άσχημο.

Η Ρένη Σοφού έχει γράψει τους ελληνικούς στίχους, ο Γιάννης Πουλόπουλος τραγούδησε το «Υπάρχουν κάτι γράμματα». Όχι τυχαία σήμερα, αφού είναι η Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Οκτωβρίου. Τα μέλη της βρίσκουν ευκαιρία αυτή την μέρα να δώσουν έμφαση στο ζωτικό ρόλο των ταχυδρομικών υπηρεσιών στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των κρατών, παρότι η παραδοσιακή ταχυδρομική υπηρεσία αντιμετωπίζει υποχώρηση εξαιτίας της ραγδαίας ανάπτυξης του διαδικτύου. Οι παραδοσιακές ταχυδρομικές υπηρεσίες εξακολουθούν να διατηρούν την σημασία τους παρόλα αυτά, γιατί είναι άλλο να λάβεις ένα γράμμα με το γραμμένο με το χέρι, να τα ανοίξεις, να το μυρίσεις, να δεις με τη γραφή, θα βγάλει και το συναίσθημα η γραφή του γράμματος αυτού, είναι αλλιώς, είναι ωραία ο τρόπος επικοινωνίας εκείνος ο παλιός, αλλά τι να κάνουμε, η εποχή βλέπετε.

Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας στο Χίλια Γράμματα. Του Σμπέκου και του Σαρή είναι το τραγούδι αυτό, η μουσική και η στίχη. Και να στείλουμε τα χρόνια πολλά στην Ανδριάννα Μπαμπάλη που έχει σήμερα τα γενέθλιά της, και να ακούσουμε ένα τραγούδι με τη φωνή της, αυτό το «Μοίρα μου έγινες». Γραμμένο βέβαια από τον Κώστα Λιβαδά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Σταμάτης Καραουνάκης, Βίκη Μοσχολιού και τα σκουριασμένα χείλη. Και εσείς μάλλον το ζητήσατε αυτό το τραγούδι. Θα τη βρω την περιοχή σε λίγο και θα τη στείλω τα χαιρετίσματα. Προς το παρόν, από το σε θέλω, το κι αν σε θέλω, κι αν με θέλεις.

Κι όμως αν θέλεις κάτι πάρα πολύ, ο Μιχάλης Γκανάς έγραψε τη μουσική σε αυτό το τραγούδι που τραγούδησε ο Γιώργος Νταλάρας, και αν σε θέλω και αν με θέλεις. Αν θες κάτι πολύ λοιπόν, μπορεί και να συμβεί έτσι το παιδί αυτή, η καταπληκτική σειρά της ΕΡΤ, η οποία απέσπασε και το βραβείο καλύτερη σειρά στην Σεούλ, επιστρέφει το πρώτο τρίμηνο του 2027 σε μια νέα μίνι σειρά 8 επεισοδίων και θα είναι διαθέσιμη στο Netflix το πρώτο τρίμηνο του 27 και συνέχεια θα μεταδοθεί και από την ΕΡΤΕΝΑ. Γι' αυτό αν θέλεις πολύ κάτι και αν κάνεις και καλή δουλειά σε αυτό που θέλεις, όλα μπορούν να γίνουν. Υπάρχουν όλα τα ενδεχόμενα που θα πει και η Βασιλική Μιχαλοπούλου εδώ, τραγουδώντας Γιώργο Κάψας και σε μουσική και στίχους.

Ενδεχόμενα λοιπόν η ΕΡΤ να κερδίσει μεγάλο στοίχημα φέτο, γιατί έχουν ξεκινήσει ήδη οι κουτσουπιές που τις βλέπουμε κάθε μέρα στις 7. Έχει το Σάββατο αυτό και την Κυριακή το TV Land. Το Σάββατο θα είναι η πρεμιέρα του, το τι συμβαίνει σε μια προσπάθεια μιας παραγωγής να στήσει μια τηλεοπτική σειρά και να πρέπει να ετοιμάσει οπωσδήποτε το επόμενο επεισόδιο και να συμβαίνουν διάφορα ευτάπελα πίσω από τις κάμερες. Θα τα δούμε όλα αυτά μαζί. Επίσης, αν δεν είδατε πέρυσι το Αύριο, το Αύριο είναι αυτή η μίνι σειρά που είδαμε στο Netflix και φέτο θα προβληθεί και στην ΕΡΤ1 από αυτή την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 11. Έχει πολλά και ωραία πράγματα και πολλές ωραίες ταινίες το Σαββατοκύριακο να δούμε. Και σε μένα κρίμα που δεν θα τις δω. Θα βγω έξω και δεν θα τις δω. Χρήστος Νικολόπουλος, Πυθαγόρας, γελάει ο Χρήστος από μέσα. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης, όχι ο Χρήστος Νικολόπουλος. Η Χάρης Αλεξίου τραγουδά και σε μένα κρίμα. Θα τις δω όλες, θα τις δω.

Μάκαρι να είχαμε και δύο καρδιές, Γιάννη Σπανό, Στασούλα Θωμαίδου και Κατερίνα Κούκα. Με τη μία που έχουμε, ό,τι κάνουμε θα κάνουμε. Θα στείλουμε και χαιρετίσματα, αλλά σε λίγο, γιατί τώρα ακούμε το τραγούδι.

Ο Δημήτρης Μίλιος και ο Φίλιππος Νικολάου έγραψαν μουσική και στίχους. Ο Φίλιππος Νικολάου τραγούδησε το «Μια καρδιά για σένα». Ναι, στέλνουμε τους χαιρετισμούς στο Μαρούσι που βρήκα ότι ήταν το «Σε θέλω» το τραγούδι με την Βίκη Μοσχολιού από εκεί. Στην Έδεσα, στην Ξάνθη, στο Κηλικείο το Λουτράκι, σε εσάς που είσαστε στο δρόμο για Ιερισσό, για τη συναυλία Ελεγγύης, για τα Τέμπη και τις Σκουριές, στο Όσλο, τη Θεσσαλονίκη, τις Μαργαρίτες Μιλοποτάμου, την Πηλαία και από όπου αλλού έχετε επικοινωνήσει μαζί μας. Σιγά σιγά σας στέλνουμε και το μήνυμα σε εσάς που έχετε κερδίσει τις προσκλήσεις για τη θεατρική παράσταση «Ο κύριος Ζήλ» στο Θέατρο Πόρτα αυτή την Κυριακή 11 του μήνα στις 8. Μπείτε στο Viber σας να δείτε αν είστε από τους τυχερούς. Ακόμα όμως στέλνουμε, έτσι, να μπείτε και σε λίγο. Να ευχαριστήσουμε τον Χρήστοφο Γιουκλάκη που φρόντισε τον ήχο, όλους εσάς που ήσασταν στην παρέα μας. Να ευχηθούμε καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, ραντεβού τη Δευτέρα από τη Βάνα Δαφέρμου. Γεια και χαρά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Τη γνωρίζουμε ως τη γυναίκα του Johann Sebastian Bach. Ήρθε η ώρα να τη γνωρίσουμε για όσα ήταν η ίδια. Τραγουδίστρια, μουσικός, μητέρα και η γυναίκα που αντέγραψε με το χέρι της παρτιτούρες που έφτασαν μέχρι τις μέρες μας. Στις 11 Οκτωβρίου στο Μέγαρο, η ηθοποιός και μουσικός Μάγδα Μαυρογιάννη αφηγείται τη ζωή της σπουδαίας αυτής γυναίκας και ο πιανίστας Κάρολος Ζουγανέλης ζωντανεύει τον κόσμο του Μπαχ μέσα από τη μουσική του. Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Η ιστορία της με λόγο και ζωντανή μουσική. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Υπέροχος ο φίλος μας ο Κώστας Θωμαΐδης, εξαιρετικός και πάλι. Χρήστο, ο Χρήστος Βουγιουκλάκης είναι μαζί μας, στην τεχνική επιμέλεια. Καλησπέρα φίλες και φίλοι από τον Πάνο Χρυσοστόμου στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Το καραντί δεν θα μας μπαντάρει, σε καμία των περιπτώσεων. Τι σας λέω τώρα για τον Κώστα, τον ακούτε κάθε βράδυ εδώ στο δεύτερο, ξέρετε καλύτερα από μένα. Εδώ είμαστε, στις ροκ συναστροφές.

Και έχω ξαναπεί, αν στο πρώτο σου άλμπουμ κιόλας βγάζεις τέτοιο τραγούδι, μαζί με άλλα βέβαια, αυτό το Phoenix έκλεινε το 1970 το πρώτο άλμπουμ στο βινήλιο τότε, το Wishbone Ash. Οι τέσσερις, Andy Powell, Ted και Martin Turner και Steve Upton, σε αυτή την καταπληκτική μπάντα που έχει πάρα πολλούς φανατικούς και στη χώρα μας. Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά σας, για όλα όσα στέλνετε, για όλα όσα γράφετε. Στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook βάλτε το ελληνικά, rock συναναστροφές και εκεί θα μας συναντήσετε. Και φυσικά εκεί θα απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις. Και φυσικά με το Viber, εσείς που ακόμα δεν έχετε συνδεθεί, με το δεύτερο, βάλτε στην αναζήτηση του δεύτερου. Του Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και να, ο τρόπος.

Και έχουμε και ένα μεγάλο ευχάριστο. Έγινε απονομή για τον Νόμπελ Ειρήνης. Το πήρε ο Ντόναλτ Τραμπ. Όχι, διορθώνω, θα ήθελε να το πάρει ο Ντόναλτ Τραμπ, ο κύριος Ντόναλτ Τραμπ, αλλά το πήρε η Νάβη Πιλάη, δικαστής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ευρωπαϊκό πράσινο φως αποκλειστικά για την Ελλάδα στη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα είναι μια ισχυρή και αξιόπιστη χώρα που θέτει στόχους, τους πετυχαίνει και πρωταγωνιστεί στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων, τονίζει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Στο 5% ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο. Σταθεροποιητικά οι τιμές των τροφίμων, μεγάλη αύξηση στα ενεργειακά προϊόντα σύμφωνα με την Ελστάτ. Προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι αλληλείς. Αναμένουν τις κυβερνητικές εξαγγελίες των επόμενων ημερών. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται δύο εργαζόμενοι μετά από εργατικό ατύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Ένας ακόμη εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρύτερα. Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών για την υπόθεση Μαζονάκη, με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Η βράβευση της Ναβί Πιλάι για τον Νόμπελ Ειρήνης νομιμοποιεί το αντιισραηλινό μίσος, υποστηρίζει το Ισραήλ. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά υπηρωτικά και στα ορεινά της Κρήτης. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι.
4: Μπράβο.
3: Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
3: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
7: ΕΑΣ του Γιάννη Ρίτσου. Μόνος. Ένας άνθρωπος μόνος απέναντι στην ήττα, τη μνήμη και την κατάρρευση της ταυτότητάς του. Ο Στέργιος Ιωάννου σκηνοθετεί και ερμηνεύει τον Έαντα της τέταρτης διάστασης. Επιμέλεια κίνησης Ρούλα Κουτρουμπέλη. Σκηνικά κοστούμια Στέφανος Σιρωνάς. Από 19 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα στις 9. Θέατρο Βαφείο. Λάκης Καραλής. Κρατήσεις. ticketservices.gr. ΕΑΣ του Γιάννη Ρίτσου. Μόνος. Για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα, στο δεύτερο μέρος. Παίζουμε ένα-δύο. Το πρώτο ήταν αυτό που ακούσατε και το δεύτερο άλλο ένα από αυτά που έχετε ζητήσει εσείς. Χαίρομαι ιδιαίτερα, όχι μόνο για τον Ντομένικα που διασκεύασαν έτσι τον Λαπαθιώτη, ο παλιός μας έρωτας, αυτό ήταν που τελείωσε, αλλά κυρίως που θυμάστε και θυμόμαστε βέβαια, δεν τους έχουμε κάνει και αφιερώματα σχετικά, σε αυτό το σπουδαίο σχήμα, τον Scrap Town, ένα ελληνικό αγγλόφωνο σχήμα της δεκαετίας του 80, που στο πρώτο τους άλμπουμ κιόλας, το 1981, έπαιζαν έτσι.

Υπέροχο άλμπουμ, υπέροχο συγκρότημα, και αυτός βέβαια που ήταν στην Αγγλία και έπεσε ακριβώς στα τέλη του 70 σε όλη αυτή την άνθηση της ρέγγε και της σκα μουσικής, στην επόμενη άνθηση αυτής της σκηνής γύρισε μετά πίσω, πήρε τους παιδικούς του φίλους, τον Τίμο Παπασοκράτη που έπαιζε πλήκτρα, τον Βασίλη Παπασοκράτη στο σαξόφωνο, τον Γρηγόρη Μελάκη στα ντραμς και τον Βασίλη Γούναρη στον μπάσο. Τον Βασίλη τον οι παλιότεροι ακροατές εδώ της Ελληνικής Ραδιοφωνίας τον ξέρετε, γιατί έπαιζε μουσικές εδώ σαν μουσικός παραγωγός και στο Δεύτερο και στο Κόσμος, από όπου και συνταξιοδοτήθηκε, θα έλεγα, ξέρετε, όταν ασχολείσαι με τη μουσική ποτέ δεν παίρνεις σύνταξη, όπως και με τη δημοσιογραφία, μου έχει πει ένας μεγάλος κάποτε παλιά. Ξέρεις κανένα δημοσιογράφο να έχει πάρει σύνταξη, εννοώντας βέβαια ότι όλοι έχουν φύγει νωρίς. Εδώ στην μουσική τα πράγματα είναι ευτυχώς αρκετά διαφορετικά. Scrap Town λοιπόν, ένα καταπληκτικό συγκρότημα εκείνων των χρόνων, με αυτό το πολύ σπουδαίο που πέρασε μαζί με τους άλλους που ανέφερα. Τι, δεν αναγνωρίζετε ακόμα ποιος τραγουδούσε?

Αυτή η εναλλακτική εκδοχή για το τραγούδι του Μιχάλη Ρακιντζή. Ο Μιχάλης ήταν βέβαια στους Crab Town, ο Ηθήνων Νους θα λέγαμε, και όλα όσα ακολούθησαν βασίστηκαν εκεί, σε εκείνα τα συγκροτήματα των αρχών της δεκαετίας του 80, που υπήρχε διαφωνία αν θα τραγουδήσουν αγγλικά ή ελληνικά, αλλά όσοι τελικά δισκογράφησαν, οι περισσότεροι τουλάχιστον, έκαναν ενδιαφέροντα πράγματα. Και να τώρα κάτι, από το 1983 είναι το δεύτερο άλμπουμ του Λάκη Παπαδόπουλου, του Λάκη με τα ψηλά ρεβέρ, ως Λάκη με τα ψηλά ρεβέρ, γιατί ο Λάκης βέβαια έχει δισκογραφήσει και νωρίτερα, είχε και συνεργασίες πάρα πολλές στο πέρασμα των χρόνων, αλλά εδώ είναι Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ πια στο δεύτερο άλμπουμ. Στο πρώτο έχει δώσει προειδοποιητική βολή το τι ακριβώς πρεσβεύει. Έχει μελοποιήσει Μπουκόφσκι, Γκίνσμπερκ και άλλα πολλά. Και εδώ έρχεται η μετάφραση του Αλέξη Τραϊανού σε ένα άλλο του Τσαρλς Μπουκόφσκι με τίτλο «Ρώτα».

πάνω στο κοιμισμένο σκυλί. Ρώταρα τρία γουρούνια, παιδί που πουλά τις εφημερίδες. Το γουρέα, το δολοφόνο, το παπά τον επαναστατή. Ρώτα τον άντρα που θα εξαπολύσει την επόμενη ατομική βομβά. Τον άντρα που νομίζει πως είναι ο Χριστός. Το γαλάζο πόδι που γυρίζει σπίτι του νύχτα.

ένα καθηγητή της ιστορίας ρώτησε το φεγγάρι, το κατσούφι που πίνει καφέ, τον πατέρα σου, το γιο σου, ένα ευγενικό πρόσωπο. Ρώτησε τον πολιτικάντη και όλους τους πληρωμένους δολοφόνους, τους χοντρούς, τους ποτούς και τους ψηλούς. Ρώτα αυτόν που μισείς περισσότερο στον κόσμο, ρώτα οποιονδήποτε σου κάνει κέφι.

0: Θέλω με την ευκαιρία αυτό που μεταδίδουμε εδώ κατά καιρούς να κάνω και κάποιες άλλες αναφορές εδώ τώρα, μια ιδιαίτερη μνήμα στον εξαίρετο Βάσο Τσιμιδόπουλο, έναν παραγωγό για το ελληνικό τραγούδι την εποχή που υπήρχαν παραγωγοί για τη δισκογραφία, που έφυγε νωρίς, γεννημένος το 1953, έφυγε από τον κόσμο το 1991, όχι στην Ελλάδα και μάλλον με έναν θεαματικό θα έλεγα τρόπο. Από πνιγμό μας είπαν και βέβαια έναν άνθρωπο που δημιούργησε πολλά άλμπουμ και ενδιαφέροντα. Ξεκίνησε την καριέρα του Λάκη με τα ψηλά ρεβέρ στην εταιρεία τότε. Αυτός έβγαλε το πρώτο άλμπουμ, το Άκυρο, αυτός και το επόμενο. Από εκεί ακούσαμε το Ωραία ήταν όλα σήμερα καληνύχτα. Βρέθηκε πίσω από την επιτυχία των Ψυχό εκείνη τα χρόνια και πολλά πολλά άλλα με τον Αντώνη Τουρκογιώργη, με αρκετό κόσμο, το κυριότερο όμως ότι άφησε ένα τόσο ισχυρό αποτύπωμα στους φίλους και σε όσους τον γνώρισαν επαγγελματικά, που νομίζω το ελάχιστο που κάνουμε πάλι εδώ είναι να αναφέρουμε το ονοματεπώνυμό του το 2026. Βάσο Τσιμιδόπουλος, αυτός ήταν.
1: Είναι γεια σου το άτομο!
0: Ο Γιώργος Παπαδόπουλος τώρα, ο Ζορζ Πιλαλή, όπως το ξέρετε εσείς, το άτομο Parfait.

Ο Κώστας μου γράφει Φανκαντέλικ, βάλε και Ζάπα, βάλε και πάρα πολλά άλλα. Ο Ζώζος Πιλαλή είναι μια κατηγορία μόνος του, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Χρήστο, ο Χρήστος Βουγιουκλάκης ήταν μαζί μας, τεχνική επιμέλεια, και θα παραμείνει εδώ σε λίγο. Έρχεται το κλειδί του Σολ με το Σιδερή Πρίντεζη, και αν μείνετε κι εσείς διαρκώς και αδιαλείπτως στο δεύτερο, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα τη Δευτέρα να συναντηθείτε και πάλι με τις ροκ συναναστροφές στις 3 για σήμερα. Από τον Πάνο Χρυσοστόμου, γεια σας, καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκυριακό.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Γουδί.
6: Ο τρίτο Athens Rebetiko Festival στην καρδιά της πόλης. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Κορυφαίοι μουσικοί, συγκροτήματα από το εξωτερικό, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές, καραγκιοζοπαίχτες και ραδιοφωνική παραγωγή μας ταξιδεύουν στο μυθικό κόσμο, υπόκοσμο του Ρεμπέτικο. Συναυλίες, χορή, τραγούδια, ταξίνια, μανέδες, σεμινάρια, καραγκιόζοι και άλλα δρόμενα για παιδιά μας περιμένουν να γευτούμε αυτό το υπέροχο χαρμάνι ιστορίας και αστικού λαϊκού τραγουδιού. Όλα αυτά στον Πολυχώρο Μολύβι, Ιερά Οδός 154. Να είστε εκεί.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

6 λεπτά μετά από τις 4, καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Σας καλωσορίζουμε. Είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, είναι ο Σιδερής Πρίτεζης στα λόγια και τα τραγούδια. Και ήταν σύνθεση με τον μπουζούκι του Βαγγέλη Μαχαίρα, Βόλος, Βόλτα στα Παλιά. Και εκεί θα μείνουμε για να συναντήσουμε μια βολιώτισσα στο τραγούδι που έρχεται με τον Γιάννη Κυριαζή και την Ανθούλα Αλιφραγκή, από τα παλιά επίσης.

Βολιώτισα τα μάτια σου, λοιπόν, ένα τραγούδι του Λάκη Μπαλή με στίχους του Χαράλαμπου Βασιλιάδη που ακούσαμε από τις 45 στροφές από το Γιάννη Κεριαζή και την Ανθούλα Αλή Φραγκή. Στου Βόλου της Ακρογιαλιές ξεκινούσε το τραγούδι που μόλις τέλειωσε. Πάμε λοιπόν, όχι πάμε απόψε στις Ακρογιαλιές.

Ήταν η Δήμητρα Γαλάνη μαζί της στο Χάραμα, η Έλλη Πασπαλά τότε και ο Γεράσιμος Ανδρεάτος. Το Χάραμα, μέρος δεύτερο από αυτό το ζωντανά ηχογραφημένο άλμπουμ. Ακούσαμε Βασίλη Τσιτσάνη το απόψε στις Ακρογιαλιές. Βασίλης Τσιτσάνης, Ακρογιαλιές Δειλινά, ο συνερμός αναπόφευκτος, εδώ με την Αλεξάνδρα.

Μετά από την Αλεξάνδρα ήταν τα νέα της Αλεξάνδρας, καμία βέβαια σχέση με την τραγουδίστρια. Ήταν ένα τραγούδι προγενέστερο που είχε γράψει ο Κώστας Γιαννίδης, παρακαλώ. Ο Κώστας Γιαννίδης, ο μεγάλος συνθέτης του ελαφρού τραγουδιού αλλά και της κλασικής μουσικής, ως Γιάννης Κωνσταντινίδης.

οποίος τα τελευταία χρόνια που ασχολήθηκε με τη δισκογραφία και αρκετά χρόνια πριν φύγει από τη ζωή, υπενθυμίζω ότι έφυγε την ίδια χρονιά, την ίδια μέρα με τον Βασίλη Τσιτσάνη, και η σύμπτωση πώς τα φέρνει και η ζωή βεβαίως. Είχε γράψει λοιπόν κάποια λαϊκά τραγούδια σε δίσκους 45 στροφών, που κάποια από αυτά είναι αρκετά σπάνια και δυσέβρετα σήμερα, καθώς δεν έχουν επανεκδοθεί σε μεγάλους δίσκους ή σε CD. Τώρα, ο Γιώργος Δαλάρας το 1975 για τις ανάγκες του διπλού δίσκου 50 χρόνια ρεμπέτικο τραγούδι είχε ηχογραφήσει τα νέα της Αλεξάνδρος, όμως δεν είχε συμπεριληφθεί η ηχογράφηση αυτή τελικά στον διπλό δίσκο. Είδε το φως της δισκογραφικής δημοσιότητας το 1997, 22 χρόνια αργότερα, όταν είχε εκδοθεί εκείνο το μουσικό κουτί που ήταν 9 CD και ένα CD-ROM με μια ανθολογία της μέχρι τότε πορείας του Γιώργου Νταλάρα. Αυτό λοιπόν ήταν ένα από τα τραγούδια του Κώστα Γιαννίδη, και άλλο ένα που θα το ακούσουμε σε επανεκτέλεση από τη Βίκυ Μοσχολιού είναι αυτό.

Για να είμαι ακριβής, με μία μέρα διαφορά έφυγαν από τη ζωή την ίδια χρονιά, το 1984. Ο Κώστας Γιαννίδης και ο Βασίλης Τσιτσάνης. Μπιζουδάκι μου τραγούδισε η Βίκη Μοσχολιού. Το είχαμε πρωτακούσει 45 στροφές από τον Παντελή Τιτάκη. Μπιζουδάκια όμως λεγόταν και ο τίτλος του δίσκου το 1993 που περιείχε το τραγούδι αυτό. Επανεκτελέσεις παλιών τραγουδιών από τη Βίκη Μοσχολιού 13 χρόνια μετά τα αρχοντορεμπέτικα, με την πολύτιμη αρρωγή του Γιώργου Παπαστεφάνου και του Γιώργου Κατσαρού. Μην φύγουμε όμως από τον Κώστα Γιαννίδη χωρίς να ακούσουμε ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια του ελαφρού ρεπερτορίου που έγραψε στις 78 στροφές, με τους στίχους του Δημήτρη Γιαννουκάκη και τη φωνή της Στέλλας Γκρέκα, «Χθες το βράδυ ονειρεύτηκα».

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την επέκταση της ρήτρας διαφυγής αποκλειστικά για τη χώρα μας ενέκρινε η Κομισιόν. Υπολογίζεται ότι περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα δοθούν σε νέες επενδύσεις από εθνικούς πόρους και θα εξαιρεθούν από το όριο της αύξησης των καθαρών πρωτογενών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης. Το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου στη ραδιοφωνική του συνέντευξη στο Sky. Η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και διαπραγμάτευτα. Το μήνυμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, προς την Τουρκία από το Καστελόριζο. Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών για την υπόθεση Μαζονάκη με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Η βράβευση της Νάβη Πιλάη με τον Νόμπελ Ειρήνης νομιμοποιεί το αντιϊσραηλινό μίσος, υποστηρίζει το Ισραήλ. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά υπηρωτικά και στα ορεινά της Κρήτης. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
4: Γεια σου φίλε μου Ντομινίκ.
5: Γεια σου Σωτήρης.
4: Τι είναι αυτό που κρατάς?
5: Τρομπέτα είναι.
4: Τρομπέτα.
5: Τι είναι, καράβι?
4: Μα ο νέος μου αδερφέ μου Ντομινίκ, εγώ τρέχομαι να σε βρω, λέω, με την τρομπέτα στα χέρια σε βρίσκω. Πάει τρομπέτα στα ρεμπέτικα?
5: Πάει τρομπέτα στα ρεμπέτικα.
4: Α, πάει.
5: Δεν μου παίζεις λίγο να ακούσω. Άμα ο κόσμος Ελλάδα λέει πάει, εγώ δεν μπορώ να κάνει άλλο.
4: Παίξε μου λίγο να σ' ακούσω κι εγώ.
5: Εντάξει. Άμα θα ακούς το ρεμπέτικο, η τροπέτα, νομίζω θα σ' αρέσει.
4: Άντε.
5: Πάμε.

Εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν από τις 5 στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σας το έλεγα και χθες, είπαμε ότι θα το πούμε και σήμερα. Άλλωστε η ΕΡΤ και το δεύτερο πρόγραμμα είναι χορηγή επικοινωνία στο τρίτο Αθηναϊκό Ρεμπέτικο Φεστιβάλ που μόλις ξεκίνησε, γιατί από τώρα, από σήμερα έχουν ξεκινήσει οι εκδηλώσεις του στον χώρο Ελληνικό Μολύβι στην Ιερά Οδό στο νούμερο 154 στο Εγάλαιο. Θα διαρκέσει όλο το Παρασκευό Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι μέχρι τα βράδια αργά. Την Κυριακή και πιο νωρίς από τις 12 υπάρχουν και παραστάσεις καραγκιόζη για παιδιά. Πολλά πράγματα γύρω από το Ρεμπέτικο, όπως και τις δύο προηγούμενες χρονιές που είχε διεξαχθεί το φεστιβάλ στον ίδιο χώρο με επιτυχία, και σεμινάρια και ομιλίες και συζητήσεις και παρουσιάσεις βιβλίων και παρουσιάσεις άλμπουμ και συναυλίες με γνωστά και λιγότερα γνωστά σχήματα και καλλιτέχνες γύρω από διάφορες περιοχές και γειτονιές του Ρεμπέτικου, από υποκατηγορίες, αναφορές σε καλλιτέχνες, και δεν μιλάμε για μία-δύο συναυλίες. Οι συναυλίες, επειδή έχουν μικρή διάρκεια, δεν υπερβαίνουν από ό,τι βλέπω τη μία ώρα, μπορεί να υπάρχουν και 4-5 κάθε μέρα. Νομίζω ότι αν μπείτε στο διαδίκτυο και δείτε το πρόγραμμα θα βρείτε ίσως κάτι που μπορεί να σας ενδιαφέρει. Τώρα, από τις δύο προηγούμενες χρονιές, από το 2024 και το 2025, έχουν κυκλοφορήσει, όπως σας έλεγα χθες, δύο CD, υποθέτω ότι θα υπάρχουν στο χώρο αυτό, δύο CD με επιλογές από τις συναυλίες και από τους καλλιτέχνες που είχαν λάβει μέρος. Ακούσαμε δύο κομμάτια χθες και ήθελα επίτηδες να είναι δύο κομμάτια με διαφορετικές μουσικές απόψεις για το Ρεμπέτικο. Μία πιο κλασική με τον βετεράνο, όπως ακούσαμε χθες, του Μπουζουκιού, τον Θήμιο Στουραίτη, και με μια πιο μοντέρνα από την Κομπανία. Κάτι αντίστοιχο ακούσαμε τώρα. Ήταν πάλι ο Σωτήρης Παπατραγιάννης, που είναι και μέλος από την Κομπανία, και μαζί του Ντούμος Ρεμπέτικο Όρκεστρα, εάν το προφέρω σωστά. Ήταν η φωνή του Αργυλέ, το τραγούδι του Βαγγέλη Παπάζουγλου. Ήταν μια ηχογράφηση από το περσινό φεστιβάλ, και πριν φύγουμε πάμε στο προπέρσινο για να ακούσουμε Σπύρο Περιστέρη Μινομάτσα, ένα κλασικό τραγούδι από τον Γιώργο Κουτουλάκη και τον Αντώνη Ενίτη.

Ήταν ο Γιώργος Κουτουλάκης και ο Αντώνης Ενίτης στο Μπουζούκι μου διπλόχορδο. Θα θυμάστε την εκτέλεση από 78 στροφές με τον Μάρκο Μαβακάρη και τον Στράτο Παγιουμτζή. Και να πάμε σε εκείνο το αφιέρωμα στο Μάρκο Μαβακάρη που έχει κάνει ο Γιώργος Νταλάρας μαζί του, η γη του Μάρκο, ο Στέλιος Μαβακάρης και ο Δομένικος Μαβακάρης, αλλά και ο Θοδωρής Παπαδόπουλος και η Χρυσούλα Χριστοπούλου, με παραστάσεις τόσο στο Θέατρο Απόλλων στη Σύρο όσο και στον Πειραιά, και βέβαια έκδοση του διπλού άλμπουμ το 2003. Το 2002 είχαν γίνει αυτά όλα. Και αυτή είναι η Γαϊτανοφριδούσα του Μάρκου Μαβακάρη.

και η στίχη βέβαια, έλα να πάμε εκεί που λες, που κάνουν τα πουλιά φωλιές, έλα να πάμε στο νησί η μάνα σου, εγώ και εσύ, έχουν βρεθεί και σε άλλα τραγούδια. Και μια που ήμασταν στη Σύρο, να πάμε λίγο πιο εκεί, εκεί στα στενά της Παροναξίας. Η πρόσκληση τώρα απευθύνεται από το Γιάννη Πάριο στο «Έλα να πάμε σε ένα μέρος» του Γιώργου Κωνητόπουλου.

Ένα πολύ ωραίο λαϊκό βαλτσάκι του Απόστολου Χατζηχρήστου. Ο Μπαμπιτσέρτος τραγούδισε «Έλα να πάμε τσάρκα». Πού θα πάμε τσάρκα? Στον Μπαξιτσιφλίκι. Εδώ μια διαφορετική εκτέλεση από το Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα.

Καμία φορά κάτι ακούς, κάτι άλλο ψάχνεις, κάτι άλλο έρχεται μπροστά σου και ομολογώ ότι αυτό το τραγούδι που ακούμε τώρα από τις 78 στροφές δεν το θυμόμουν. Α. Οι ομορφιές του Πειραιά είναι ένα τραγούδι του 1954 του Στέλιου Χρυσίνη και είναι μαζί η Κέτι Γκρέι, ο Γιάννης Κυριαζής και ο Δημήτρης Ρουμελιώτης. Και το θέμα του, τι άλλο, οι ομορφιές του Πειραιά.

Και επειδή στη σημερινή εκπομπή ξεκινήσαμε από το Βόλο, εκεί θα κλείσουμε. Βόλο, Λάρισα, Καρδίτσα, με τη Μαρή Κανίνου και τον Βασίλη Τσιτσάνη, μετά από τις ομορφιές του Πειραιά. Ευχαριστώ πολύ τον Χρυσό Βουγιουκλάκη που ήταν στον ήχο. Σιδερής Πρίντιζης στα λόγια και τα τραγούδια, ήταν ο Μιχάλης Γελασάκης για τη συνέχεια στο δεύτερο πρόγραμμα. Εμείς πάλι μαζί Δευτέρα απόγευμα στις 4. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
2: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
1: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
2: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
3: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
4: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
5: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
4: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
5: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
4: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
6: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
7: Αυτός ήταν ο πορδιαδηλωτής στο αλαλητήριο.
8: Με όλους τους αγέλληνες.
7: Μα τι πατριδογνωσιρότητα, τι άδεια λαξινίλα.
8: Ήταν όλοι εκεί.
7: Και το αναποφασιστόμουτρο.
8: Και ο ανοιξερόλας.
7: Αραχτιβισμός, αγάπη μου. Το κομπλεξικό.
8: Μια τρελή κωμωδία στο θέατρο Αλκμίνη σε σκηνοθεσία Όλγας Ποζέλη.
7: Κάθε Παρασκευή βράδυ και Σάββατο απόγευμα.
8: Εισιτήρια ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ζωντανή ηχογράφηση εδώ από το Λυκαβητό. Ήταν αυτή η ηχογράφηση όπου συναντήθηκαν ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας και ο Χρήστος Θηβαίος και τραγούδησαν παρέα με τη μουσική του Λαβρέτη Μαχαιρίτσα για τα λόγια του Ισάκ Σούση. Ο Παλιός Στρατιώτης ήταν το τραγούδι. Καλώς ήρθατε. Τελευταία μέρα της εργάσιμης εβδομάδας, 9 και όλα ο Οκτώβρης. Εδώ, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, αδέσποτες νότες παίζουν τα ραδιοφωνά σας. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης και παρέα θα κάνουμε μέχρι τις 6. Ξέρω ότι πολλοί κατευθύνεστε για τη μεγάλη συναυλία που γίνεται σήμερα στις Κουριές. Σε λίγη ώρα ξεκινάει στο πολιτιστικό πάρκο, στο πολιτιστικό κέντρο της Ιερισσού, για τα Τέμπη και για τις Σκουριές. Μια συναυλία αλληλεγγύης που θα μας θυμίσει αυτά τα δύο θέματα στην κοινωνία που άνοιξαν πολύ έντονα, προκάλεσαν συζητήσεις και προκαλούν ακόμα. Βεβαίως συμμετέχουν ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, ο Γιάννης Αγγελάκας, ο Παύλος Παυλίδης, η Ειρήνη Σκυλακάκη, ο Γιάννης Χαρούλης, η Νατάσα Μποφίλιου, ο Δημήτρης Αποστολάκης, η Social Waste, ο Δημήτρης Μιστακίδης, η Ματούλα Ζαμάνη και η Ανδριάννα Χιτζάνοβα. Σε λίγη ώρα ξεκινάει η συναυλία στις 6. Στείλτε μας μηνύματα, στείλτε μας φωτογραφίες αν είστε εκεί ή αν πηγαίνετε προς τα εκεί. Ξέρω ότι θα έχει χιλιάδες κόσμου. Αυτό φαίνεται τουλάχιστον από τα μηνύματα και τις προηγούμενες ημέρες και από αυτά που βλέπω στα social media. Και συνεχίζουμε εδώ με ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη.

Και ήταν εδώ ο Μάνος Χατζηδάκης μαζί με τον Ηλία Λιούγκο που τραγούδησαν «Ήρθε βοριάς», ναι, «Ήρθε και ο νοτιάς». Και νομίζω ότι κάθε φορά που ακούμε αυτά τα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη είναι σαν να φωτίζεται κάπως το τραγούδι, σαν να φωτίζεται η μουσική, και όχι μόνο βέβαια, είναι σαν να φωτίζονται και οι καρδιές μας, σαν κάπως να ηρεμεί η ψυχή μας και το είναι μας, και έτσι με ένα ωραίο χαμόγελο να έχουμε όρεξη να συνεχίσουμε να πάμε παρακάτω, έστω και στιγμιαία.

τραγούδι που έγραψε τη μουσική ο Τόλης Βοσκόπουλος, στα λόγια ο Μίμης Θεόπουλος, ήταν ο Στράτος Διονυσίου που τραγούδησε «Αποκοιμήθηκα». Μιλάμε τώρα για την περίοδο 76-77, έχει αποφυλακιστεί ο Στράτος Διονυσίου και ξεκινάει από την αρχή. Κάνουν πρόβες για να του τονώσει το ηθικό κατά τη διάρκεια των προβών. Ο Τόλης Βοσκόπουλος του έδωσε ένα τραγούδι που είχε γράψει σε στίχους του Μίμη Θεόπουλου. Ήταν εντελώς διαφορετικό από το καθαρό, από τα αφεντικά, τα βαριά λαϊκά που τραγουδούσε μέχρι τότε ο Στράτος Διονυσίου. Ήταν αυτό το τραγούδι που ακούσαμε, ενώ αρχικά ο Στράτος Διονυσίου είχε ενθουσιαστεί από αυτό το τραγούδι και είχε αρχίσει να το βάζει στις ζωντανές του εμφανίσεις, στο μαγαζί που τραγουδούσε. Κάποια στιγμή άρχισε να μην το λέει, επηρεασμένος από το περιβάλλον του και από διάφορους φίλους που του έλεγαν ότι δεν του ταιριάζει, ότι δεν θα έπρεπε καν να το ηχογραφήσει για να κυκλοφορήσει αυτό το τραγούδι και ότι είναι μακριά από το στυλ του. Όμως ο Βοσκόπουλος επέμεινε σε αυτό το τραγούδι και του έλεγε ότι ήταν κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του και έτσι τελικά τον έπεισε να το συμπεριλάβει στο δίσκο «Αν ξαναζούσα» που κυκλοφόρησε το φθινόπωρο το 77, ακόμη και αν μπήκε τελευταίο στη δεύτερη πλευρά του δίσκου.

Βοσκόπουλος με τη Δούκη σας στις δεύτερες φωνές, Ηλίας Λιμπερόπουλος στα λόγια, Ζάκη Κοβίδη στη μουσική, σαν της Γαρδένιας στον Ανθό. Ήταν κάποια στιγμή τις δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 ακόμη, το να πετάς γαρδένιες έτσι μια ένδειξη ευημερίας και πλούτου στα μπουζούκια. Βέβαια αυτή η ιστορία με το να πετάς κάτι πάνω στη σκηνή, εκτός από την όπερα που πετούσαν στο τέλος τα τριαντάφυλλα και τα ρόδα και τα λοιπά, για να έτσι να δείξουν την αποθέωση προς τις ντίβες και τους ερμηνευτές της όπερας, εδώ στην Ελλάδα, που δεν είχαμε και πολύ όπερα η αλήθεια είναι, στις αρχές της δεκαετίας του 30 ήταν όταν για πρώτη φορά πετούσαν οι άνθρωποι κάτι στη σκηνή, και αυτό ήταν συνήθως όταν ήταν μεθυσμένοι οι θαμώνες στα νυχτερινά κέντρα, τα όποια νυχτερινά κέντρα υπήρχαν τότε και όπως υπήρχαν, πετούσαν μαχαίρια στα πόδια των τραγουδιστών ή πάνω στο κέφι, έκαναν έτσι με το χέρι από τα τραπέζια και πετούσαν τα πιάτα και τα ποτήρια. Αργότερα αυτό σιγά σιγά έγινε ως έθιμο να σπάνε πιάτα. Αυτό έχει ξεπεραστεί κάπως πια. Το βλέπεις καμιά φορά σε επαρχιακές πόλεις με τα πιάτα, αλλά κυρίως έχουν μείνει τα λουλούδια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νεκρός ο ένας από τους δύο σοβαρά τραυματίες του εργατικού ατυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Κρίσιμη η κατάσταση της υγείας και του δεύτερου τραυματία, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. Προσήχθη ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου, στο οποίο ανήκαν οι εργαζόμενοι. Η Κομισιόν ενέκρινε την επέκταση της ρήτρας διαφυγής αποκλειστικά για τη χώρα μας. Περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα δοθούν σε νέες επενδύσεις από εθνικούς πόρους και θα εξαιρεθούν από το όριο της αύξησης των καθαρών πρωτογενών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης. Το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου στη ραδιοφωνική του συνέντευξη στο Sky. Αδιαπραγμάτευτη η εθνική κυριαρχία σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, το μήνυμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη προς την Τουρκία από το Καστελόριζο. Εκτός λειτουργίας το μετρό της Θεσσαλονίκης, δεν διεξάγεται κανένα δρομολόγιο σε όλο το μήκος της γραμμής και στις δύο τροχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει βλάβη σε κάποιο σύστημα. Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης-Κίνας για τη μείωση κατά 50% των εξαγωγών κινέζικων υβριδικών οχημάτων και των δασμών στα ευρωπαϊκά προϊόντα, όπως ανακοίνωσε ο Επίτροπος Εμπορίου. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά Ηπειρωτικά και στα ορεινά της Κρήτης. Έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
6: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλαντ. Πάθη. Μυστικοί έρωτες. Παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβιλαντ. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Εδώ ο Μανώλης Φάμελος, σχεδόν 25 χρόνια πίσω, κάπου εκεί. Ήταν ο Χαρταετός, τραγούδησε ο Μανώλης Φάμελος και δεν ξέρω αν σας αρέσει και εσάς που λίγο το φθινόπωρο το μετάνιωσε και είπε να το ξαναγυρίσει προς το καλοκαίρι και όχι προς το χειμώνα λιγάκι, με αυτά τα πολύ ωραία σύννεφα σε αυτές τις ενδιάμεσες εποχές, αυτά που μας κάνουν να βλέπουμε αυτά τα υπέροχα χρώματα στο ηλιοβασίλεμα, το έντονο πορτοκαλί και το κόκκινο, σύρους, σύροστράτους, σύροκούμουλους, έτσι λέγονται αυτά στη γλώσσα της νεφολογίας. Και εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 6, δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε στους 103,7 για την Αθήνα και τις κατατόπους συχνότητες σε όλη την Ελλάδα. Τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Αν αναζητήσετε στην παραναζήτηση, θα βρείτε τον λογαριασμό μας και θα μας στείλετε ό,τι θέλετε εκεί. Έχουν έρθει και κάποιες φωτογραφίες από την συναυλία στην Ιερισσό και μου έχετε στείλει και πολλοί μηνύματα ότι είστε καθοδόν και πηγαίνετε εκεί. Κάποιοι έχετε ήδη φτάσει. Και να σας πω επίσης ότι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης φροντίζει τον ήχο, είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης και σειρά έχει η Δήμητρα Γαλάνη.

Η κουτσικιθάρα, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος έγραψε τα λόγια, ο Μάνος Λοΐζος στη μουσική, για μια μέρα ζωής, για αυτή τη μέρα που έχουν παλέψει πάρα πολύ τόσοι καλλιτέχνες, για αυτή τη μέρα ζωής. Η Δήμητρα Γαλάνη τραγούδησε, ρωτάτε αν θα μεταδοθεί κάπου ή αν θα αναμεταδοθεί συναυλία στην Ιερισσό. Όχι, είναι η απάντηση, δεν ξέρω τουλάχιστον κάτι τέτοιο. Φαντάζομαι σε λίγο θα αρχίσουμε να βλέπουμε βίντεο που θα κυκλοφορούν στα social media. Και πάμε στο Φίβο Δελιβοριά. Από το άλμπουμ με τον τίτλο «Έξω» είναι το «Αδιάκοπα».

Μεγάλα παιδιά πια, και δικοί μας έτσι μας βλέπουνε τώρα. Ανοίγουν διάπλατα οι δρόμοι, μα όλα μας πρόγουν σε μια κατηφόρα. Ίσως να πρέπει να ανοίξω το βήμα, πιο βιαστικά να προχωράω. Ίσως να είμαι πιο σοβαρή, μα εγώ ξεχνιάμαι και γελάω. Είμαστε μεγάλα παιδιά πια, γυρνάμε τώρα θέλουμε στο σπίτι. Σάββατο βράδυ θα βγεις στην πλατεία να ψάξεις να βρεις την αυτό που σου λείπει. Σε πιάνει μια λύπη, σε πιάνει γερά και δεν σε αφήνει. Κάτι έχω χάσει, ρε παιδιά. Είμαστε μεγάλα παιδιά πια. Μιλάμε για πολιτική, τάσεις και μόδα. Συρία, Παρίσι, τρομοκρατία, πρόσφυγες στη Βικτόρια. Μες στο χειμώνα όλα είναι ρόδα. Όλα κυλάνε, αλλάζει ο κόσμος. Μαζί του μας παίρνει και ό,τι μου πρόσφερε χαρά.

έτσι και φέτος να γράψει το γράμμα σε κάποιο Βασίλη που ακόμη να γιάσει. Από μια Μαρία που δεν ζει το θαύμα. Θα φυχθεί και του χρόνου τα Happy New Year. Θα φτιάξει γλυκά με την άσπρη τη σκόνη. Μα κάτω από το γη θα σταθεί μοναχό. Η καρδιά σου θα σπάσει. Σαν να ήταν Ερώδη. Γίναμε μεγάλα παιδιά πια. Καταλαβαίνεις, καταλαβαίνω. Μπλέχτηκαν μέσα μου ηρωές. Κι όλο ξεχνάω τι περιμένει. Να τσουγκρίσω το αυγό μου, να αλλάξω το χρόνο, να αλλάξω τον κόσμο, να αλλάξω εμένα. Ή αυτά τα λόγια που ολοθάβω, να σκορπίσω στον αέρα. Να δώσω μια και να χαλάσω. Μες στην εξέλιξη της πλάσης, αφού η ζωή κάποιες φορές απλώς σε αφήνει να γεράσεις.

Κάπως έτσι είχαμε γνωρίσει τη Μαρία Σαχπασίδη ή αλλιώς Sophie Lies, η Sophie που ψεύδεται δηλαδή, με αυτό το υπέροχο κομμάτι από το άλμπουμ «Μια πέτρα σαν σπίτι», ο τίτλος του «Μεγάλα παιδιά», «Καταλαβαίνεις και καταλαβαίνω».

Όπως πεθαίνω να πεθαίνεις, έτσι κλείνει αυτό το τραγούδι από το σπουδαίο άλμπουμ που είχαν βγάλει Κόρε Ίδρο, φτηνή pop για την ελίτ, με αυτό το καταπληκτικό εξώφυλλο. Και με το όχι πια έρωτες, κάπως έτσι κάπου εδώ τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Αδέσποτες Νότες, τέλος για σήμερα, τέλος για αυτή την εβδομάδα. Ραντεβού από Δευτέρα πάλι στις 5. Ακολουθεί ο Ξενοφών Ραράκος με ό,τι ωραίο έχει ετοιμάσει για εσάς. Μείνετε εδώ να τον ακούσετε να σας ευχηθώ φυσικά καλό Σαββατοκύριακο. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης φρόντισε τον ήχο, από τον Μιχάλη Γελασάκη. Για χαρά.

ξεσπάσουν βροχές, κι όλη τη νύχτα γίναμε σκυλάκια και ξεδί.

Πήγα στα δέντρα, προσευχήθηκα να αντέχουμε στις πιο βαθιές χαρές. Κι όλη τη νύχτα φρίζαμε ποτάμια που γυρίζαμε ψηλά στις αρχικές μας τις πηγές. Ανάβαμε και σβήναμε και πάλι ξαναρχίζαμε και γίναν μια των δυο μας οι καρδιές. Και το πρωί ξυπνήσαμε.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Γουδί.
8: Ιωάννης Γαβρίλ Μπόρκμαν, του Χένρικ Ίψεν. Ένα διαχρονικό αριστούργημα για τη δύναμη, την πτώση και το τίμημα ενός κόσμου χωρίς ψυχή. Ένας κόσμος όπου όλα έχουν τίμημα. Ακόμα και η ελευθερία. Σε σκηνοθεσία Μανώλη Ιωνά, δεύτερος χρόνος στο Θέατρο Αλκμίνη. Κάθε Σάββατο στις 9.30 και Κυριακή στις 6.30.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας αργά στο απόγευμα μιας ωραίας φθινοπορεινής Παρασκευής του Οκτωβρίου. Εδώ είναι το ταξίδι, εδώ είναι το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Θα είμαστε παρέα ως τις 8 παρα 5 περίπου. Στο μικρόφωνο Ξενοφών Αραράκος και μετά από καιρό Χρήστος Βουγιουκλάκης φροντίζει και πάλι τον ήχο μας. Καλώς ήρθες, Χρήστο. Και σκεφτήκαμε για αυτή την πρώτη ώρα της εκπομπής να βρούμε τραγούδια λαϊκά που τα έγραψαν δημιουργοί, τα έφτιαξαν δημιουργοί που δεν ξεκίνησαν γράφοντας λαϊκά τραγούδια ή το σύνολο, στο σύνολο της δισκογραφίας τους τα λαϊκά τραγούδια είναι εξαιρέσεις. Να λοιπόν, πρώτο και καλύτερο, Χρέη Παλιά από τον Γιάννη Κότσιρα με μουσική και στίχους του Νίκου Πορτοκάλογλου. Και για να καταλάβετε τι εννοούμε και πώς θα είναι αυτή η πρώτη ώρα, έρχεται το επόμενο από Πάνο και Χάρη Κατσιμίχα. Καλώς ορίσατε.

Χίλια γράμματα λοιπόν από το Σχάρη και Πάνο Κατσιμίχα. Δεν είναι δικό τους το τραγούδι, ζιγ-ζακ το έφτιαξαν δηλαδή ο Δημήτρης Μπέκος και ο Γιώργος Αρής, αλλά σε like ίδια ήχον δικό τους είναι το άλλο. Δεν θα το ακούσουμε σήμερα όμως, το «Αν υπάρχει λόγος» που μοιράστηκαν με τον Γιώργο Νταλάρα, και συνεχίζουμε με Νίκο Γιώγαλα. Της καρδιάς τα πέταλα.

Το επόμενο ήταν έκπληξη όταν κυκλοφόρησε. Είναι ο Αλκίνος Ιωαννίδης με τη Σοφία Παπάζογλου στο τραγούδι του Πάνου Γαβαλά και του Φώτη Ζησούλη. Φεύγω, γεια σου, γεια σου.

Μπορεί να ήταν το πρώτο αμίγος λαϊκό τραγούδι, δεν ήταν βέβαια το μόνο, πολλά λαϊκά τραγούδια ήρθαν από τον Ορφέα Περίδη, αλλά έτσι όπως είναι ήσυχος, όπως δείχνει τουλάχιστον, ένα βαθιά λαϊκό παιδί και μας έχει δώσει υπέροχες στιγμές στο λαϊκό τραγούδι. Εδώ «Κάτι μου κρύβεις» και «Να τάς από φίλου» με Θέμη Καραμορατίδη και Γεράσιμο Ευαγγελάτου.

0: Κι όμως πηγαίνει και πιο εκεί.
1: Μας αρέσει αυτή η αισιοδοξία στο τέλος, κι όμως πηγαίνει και πιο εκεί μέχρι το τέλος, πολύ αγαπημένο μας τραγούδι. Έδωσε και το τίτλο στο άλμπουμ που το περιλαμβάνει και ήταν το μόνο λαϊκό τότε. Νάτας Αποφίλιου, Θέμη Καραμωρατίδη, Γεράσιμο Ευαγγελάτου και η Ηρώ Λεχωρίτη δεν μας έχει συνηθίσει στην προσωπική της δισκογραφία με λαϊκά τραγούδια. Φέτος όμως μας έδωσε αυτό το πολύ ωραίο που έχει τον τίτλο «Όλο το μπλε» και έχει φυσικά δική της μουσική με στίχους της Μέρης Κολόνια.

όλο το μπλε από την Ιρώ και ο Ρέστης Ντάντος, και αυτός βέβαια δεν είχε ξεκινήσει καθόλου σε λαϊκά μονοπάτια, βρήκε όμως το σωστό δρόμο στην πορεία και τελευταία μας έχει δώσει αρκετά λαϊκά, λαϊκότροπα τραγούδια, όπως το επόμενο που θα πάμε ως τις 18:30 που θα συναντήσουμε Earth News Radio για τα νεότερα στους τίτλους του Δελτίου Ειδήσεων. Μαζί είναι Φελή Φασούλη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την επέκταση της ρήτρας διαφυγής αποκλειστικά για τη χώρα μας ενέκρινε το ΕΚΟΦΗΝ. Περίπου 1 δισευρώ θα δοθούν σε νέες επενδύσεις από εθνικούς πόρους και θα εξαιρεθούν από το όριο της αύξησης των καθαρών πρωτογενών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης. Το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Αδιαπραγμάτευτη εθνική κυριαρχία σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, το μήνυμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη προς την Τουρκία από το Καστελόριζο. Νεκρός ο ένας από τους 2 σοβαρά τραυματίες του εργατικού δυστυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motorola στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Κρίσιμη κατάσταση της υγείας του δεύτερου τραυματία σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας. Για την υπόθεση προσήχθη ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου στο οποίο ανήκαν οι εργαζόμενοι. Σε δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των κατηγορούμενων γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, προχώρησε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Πάνω από 35 κιλά κοκαίνη και 312 κιλά κάναβη κατασχέθηκαν στην Αττική. 3 συλλήψεις. Σε εξέλιξη βρίσκονται τεχνικοί έλεγχοι και ενέργειες αποκατάστασης για την επαναλειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης. Για τεχνικούς λόγους η λειτουργία του μετρό έχει ανασταλεί προσωρινά σε ολόκληρο το μήκος της γραμμής. Δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια σύμφωνα με την εταιρεία. Σε κλειώδια δηλώσεων οι Βρυξέλλες κατά της πολιτικής λιτότητας της κυβέρνησης σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ μαυροφορεμένων νεαρών και αστυνομικών δυνάμεων. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και στα ορεινά της Κρήτης. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στο δελτίο στις 8. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχοού.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
9: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
10: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Κλείσε τα μάτια σου, Νίκος Πορτοκάλογλου και Μελίνα Κανά από το soundtrack της ταινίας Ακροπόλ του Παντελή Βούλγαρη. Ο Πορτοκάλογλου από πολύ νωρίς στην εποχή του Φατμέ είχε δείξει την αγάπη του για το λαϊκό τραγούδι και δεν είναι λίγα τα ωραία λαϊκά τραγούδια που μας έχει δώσει. Πιθανότατα αυτό να είναι το δημοφιλέστερο. Είμαστε κιόλα στο δεύτερο μας ημιώρο, αργά στο απόγευμα της Παρασκευής. Εδώ είναι το ταξίδι, εδώ είναι το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Θα είμαστε μαζί ως τις 8 παρα 5 στο μικρόφωνο Ξενοφών Αραράκος. Ηλίας Διαμάντης από τώρα φροντίζει τον ήχο μας. Και κάποια στιγμή ήρθε σαν δυναμίτη στο επόμενο.

ανάμεσα στις κακές συνήθειες του Μίλτου Πασχαλίδη είναι να γράφει και ωραία λαϊκά τραγούδια. Τώρα τι να πούμε γι' αυτό. Σοκράτης Μάλα μας τα είπα όλα με τους στίχους του Οδυσσέα, του Οδυσσέα Ιωάννου και Γιάννης Νικολάου που ξεκίνησε με τον Παντελή Θαλασσινό ως λαθρεπιβάτης, ξαφνικά μας έδωσε αυτό το λαϊκό διαμάντι με τους στίχους του Γιώργου Κρητικού και που τραγουδά η Λένα Αλκαίου, Ίχνος.

κυκλοφορούν ανάμεσά μας και όμως έχουν έρθει εκεί που δεν το περιμένεις. Τέτοια ξεχωριστά λαϊκά τραγούδια εν προκειμένου. Ήταν ο Μπάμπης Στόκας από το άλμπουμ «Η Αυλή των Τρελών» που μελοποίησε στίχους του Αλκιαλκαίου. Αντί να βρίζεις το σκοτάδι, άναψε φίλε ένα κερί, εκεί που δεν το περιμένεις θα έρθει η αγάπη να σε βρει. Το επόμενο είναι ένα ανάλογο τραγούδι, μας είχε κάνει τρομερή εντύπωση τότε, στο άλμπουμ με τον τίτλο «Αφιερώνω» του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, με στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Και το εντυπωσιακό είναι ότι ο Λαβρέντης τότε είχε καλέσει την Κατερίνα Στανίση για τα φωνητικά, τα φάρμακα.

φάρμακα για να μην ξεχάσεις τους τόπους που έσβησαν στο χώμα, πατρίδες που έσβησαν.

φάρμακα για τα όνειρά σου και συνταγές για όλες τις λύπες, για όσα πλώτσισες μια νύχτα κι όσα μετά νιώσες που είπες. Για αυτούς που βλέπουν στη σκοπιά τους αγγέλους να τους οδηγούν στη μάχη, φάρμακα για την ερημιά τους, για όσους πια

Σπουδαίο τραγούδι κατά την ταπεινή μας γνώμη και πολύ αγαπημένο, και όμως είναι η πρώτη φορά που το μεταδίδουμε στην εκπομπή μας Φαρμακά, μια ευτυχή συνάντηση του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα με αυτούς τους καταπληκτικούς στίχους του Μάνου Ελευθερίου, και το τραγούδι γίνεται σαφώς ξεχωριστό με την δεύτερη φωνή από την Κατερίνα Στανίση. Ένα τραγούδι ακόμα, περίπου, για να πάμε να κλείσουμε. Με ένα τραγούδι ακόμα θα κλείσουμε αυτή την πρώτη μας ώρα, και είναι ο Λεωνίδας Μπαλάφας που έχει αγκαλιάσει πολύ τα τελευταία χρόνια το λαϊκό τραγούδι. Ένα ξεχωριστό για μας, σαν τα χιόνια, για να κλείσουμε έτσι λοιπόν την πρώτη μας ώρα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
2: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
1: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
2: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
3: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
4: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
5: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ξεκινήσαμε στη δεύτερη μας ώρα με ένα απόσπασμα από εκείνη την ιστορική συναυλία στο Ηρώδιο πριν από 3 ολόκληρα χρόνια. Πώς πέρασαν έτσι. Ρεμπέτικο 40 χρόνια μετά, το Δίχτυ ακούσαμε από τον ίδιο τον Σταύρο Ξαρχάκο αλλά και τον Μανώλη Πάπο με τον μπουζούκι του στην αρχή. Η στίχη, αυτή η στίχη του Νίκου Γκάτσου, ένα τραγούδι προσευχή σε αυτή την λαϊκή λειτουργία πραγματικά που παρακολουθήσαμε εκείνο το βράδυ και που ευτυχώς ηχογραφήθηκε. Είμαστε εδώ και πάμε στις 8 παρα 5 περίπου, δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Στο μικρόφωνο ξενοφώνα Ραράκος, Ηλίας Διαμάντης στον ήχο και

Μπιδικότσης τραγουδώντας Θεοδωράκη και Τάσο Λιβαδίτη. Η Δραπετσόνα ήταν εδώ και Σωτηρία Μπέλου από το άλμπουμ «Άι Λαός», Μιχάλη Μπουρμπούλη, Δημήτρη Λάγιου, Περαστικός και Αμίλητος.

Η δίκη μου σχολείου. Στα Δειλινά, τραγούδια που έχουν γράψει ιστορία σίγουρα. Χαράλαμπος Βασιλιάδης στους στίχους και Γιώργος Αμπέτας ο συνθέτης. Μια φορά μοναχα φτάνει να ραγίσει το γυαλί. Αμέσως τώρα από τον Γιάννη Πουλόπουλο. Γιάννης Πανού, Κώστα Κινδύνη.

Και ερχόμαστε σε πιο πρόσφατα χρόνια, αν μπορούμε να πούμε έτσι, τα μέσα της δεκαετίας του 90, που ο Μίκης Θεοδωράκης παρουσίασε το έργο του «Πολιτεία Γάμα» και με στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου, Μανώλης Μητσιάς με υπέροχα φωνητικά δεύτερες φωνές από τη Δήμητρα Γαλάνη, «Αχέλα και άναψε το φως».

όλα και τραβά τη σκέπη να φύγω να πετάξω. Λίνα Νικολακοπούλου, Μίκης Θεοδωράκης. Ήταν ο Μανώλης Μητσιάς με καταπληκτικά φωνητικά από την Δήμητρα Χαλάνη. Το επόμενο τραγούδι έχουμε πολύ μα πολύ πολύ καιρό να το ακούσουμε. Από ένα άλμπουμ που είχε αγαπηθεί ιδιαίτερα, με ένα τραγούδι ύμνο που περιλαμβάνεται σε αυτό. Αλλά ας θυμηθούμε τον Γιώργο Νταλάρα να τραγουδά Γιάννη Μαρκόπουλο με στίχους του Μάνου Ελευθερίου από το Σεριάνι στον κόσμο, για να πάμε έτσι ως τις 7:30 περίπου. Αν ήταν άστρα τα φιλιά σου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ηθοποιός. Τραγουδίστρια. Ακτιβίστρια. Πολιτικός. Γυναίκα. Ελληνίδα. Μελίνα. Το φως που μένει. Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα με τραγούδι, θέατρο, τρισδιάστατες προβολές, προσωπικά αντικείμενά της και μόδα εμπνευσμένη από τη Μεγάλη Ελλάδα. 17 και 18 Οκτωβρίου, Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, από τις 10 μέχρι τις 3.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις Κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές, καθημερινά στις 7 το απόγευμα στην Ερτένα. Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Ξαφνικά η καρδιά χωρίς αιτία λοιπόν, τραγούδι που έγραψαν ο Νίκος Μωραΐτης στους στίχους και μουσική Βάσο Αλαγιάννη, Δημήτρης Μπάσης, ξεκινώντας το τελευταίο μας ημίωρο, βραδάκι πια Παρασκευής, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Πάμε παρέως στις 8 παρα 5 περίπου, στο μικρόφωνο ξενοφώνα Ραράκος, ο Ηλίας Διαμάντης φροντίζει τον ήχο και λάβαμε ένα μήνυμα που θέλουμε να το μοιραστούμε μαζί σας. Είναι ένα κάλεσμα αλληλεγγύης από την εθελοντική ομάδα δράσης «Έλα και εσύ» και αφορά στη συγκέντρωση καινούριων ρούχων, παιχνιδιών, ειδών ζωγραφικής και προσωπικής υγιεινής για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών που φιλοξενούνται με εισαγγελική εντολή στο νοσοκομείο παιδών η Αγία Σοφία. Ήδη ζωγραφικής, ακουαρέλες, μαρκαδόροι και ξυλομπογιές ζητούνται ρούχα, κοντομάνικες και μακριμάνικες μπλούζες, κολάν, φόρμες, εσώρουχα και πιτζάμες, παιχνίδια, κούκλες, αυτοκινητάκια και επιτραπέζια παιχνίδια, ήδη προσωπικής υγιεινής, σαμπουάν και αφρόλουτρα. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες από την εθελοντική ομάδα δράσης «Έλα και εσύ» και να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 6932-297-327 6932-297-327 και συνεχίζουμε.

Τι θες και εσύ και μπερδεύεσαι. Χάρης Αλεξίου από το άλμπουμ «Ως την άκρη του ουρανού σου», αυτό το υπέροχο τραγούδι «Η φίλη μου χαράματα» και Τόλης Βοσκόπουλος τραγουδώντας «Ακυπάνου».

Καπετάνιος ο καημός, δύσκολος καιρός, Μανώλης Λιδάκης τραγουδώντας Χρήστο Νικολόπουλο και Αλέξανδρο Αλεξάνδρου, δεύτερα φωνητικά από την Ελένη Τσαλιγοπούλου, πολύ χαρακτηριστικά στο τραγούδι αυτό, ιδιαίτερος αγαπημένο από το άλμπουμ Ξημέρωμα 1η Ιανουαρίου του 2000 μετά Χριστόν. Έτσι περίπου φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή μας διαδρομή και για αυτή την εβδομάδα. Πριν να σας αποχαιρετήσουμε, επειδή ρωτάτε για το τηλέφωνο για την εθελοντική ομάδα δράσης «Έλα και εσύ» που αφορά στην συγκέντρωση απαραίτητων ρούχων, παιχνιδιών για παιδιά από 4 έως 14 ετών που με εισαγγελική εντολή φιλοξενούνται στο νοσοκομείο παιδών Αγία Σοφία, που είναι υγιή παιδιά, να το σημειώσουμε αυτό. Λοιπόν, μας ζητάτε το τηλέφωνο, το ξαναλέμε, 6932-297-327, 6932-297-327. Μπορείτε να αναζητήσετε κι εσείς την εθελοντική ομάδα δράσης «Έλα και εσύ» στο διαδίκτυο και να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Μας καλούν να συνδράμουμε, γιατί είναι δύσκολη καιρή και για κάποιες περιπτώσεις είναι αληθινά πολύ πιο δύσκολα, όπως εν προκειμένου τα παιδιά αυτά που φιλοξενούνται με εισαγγελική εντολή, όπως είπαμε, στο νοσοκομείο παιδών Αγία Σοφία. Γίνεται η αγκαλιά τους, μας καλούν από το «Έλα και εσύ» και θα πράξουμε αναλόγως. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα, για τα μηνύματά σας, για την αγάπη σας, για τη δική σας αγκαλιά σε αυτή την εκπομπή. Στον επίλογό μας ένα λιμάνι θα βρούμε, που θα τραγουδήσει η Αναστασία Μουτσάτσου με στίχους και μουσική του Γιώργου Ανδρέου. Αμέσως μετά νέα ελληνικά που επιμελείται ο Χρήστος Παπαμιχάλης και κανονικά στις 8 ημερολόγιο καταστρώματος από την Έλενα Διάκου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα. Να έχετε ένα πολύ πολύ πολύ καλό και ξεχωριστό Σαββατοκύριακο. Ο Ηλίας Διαμάντης φρόντισε τον ήχο, από τον Ξενοφόντα Ραράκο. Καλό σας βράδυ.

ελληνικά στο δεύτερο. Ο Παν Παν και η εξαίσια ελληνόφωνη ηλεκτρονική του pop. Από το χτύπαμε σαν ρεύμα στην πίστα που ήταν κάτι σαν κοινό μυστικό, μέχρι την ανισόπεδη δίσκο που έγινε κάτι σαν κοινό βίωμα, ο Παν Παν παραμένει πάντα συνεπής στο ηχητικό του σύμπαν. Κάτι σου λείπει, το νέο του σίγγλ και μαζί του η Καλλιόπη Μητροπούλου.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
5: Η Παναγία των Παρισίων, το κορυφαίο έργο της ρομαντικής λογοτεχνίας του Βίκτορ Σουγκό, χτυπά τις καμπάνες της ξανά, για δεύτερη χρονιά, στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Διασκευή σκηνοθεσία Κωνσταντίνα Νικολαίδη. Με τους Τάσο Χαλκιά, Βασιλική Ανδρίτσου, Ιβάν Σβιτάιλο, Μιχάλη Μαρκάτη, Νίκη Παλικαράκη και έναν θίασο 20 καταξιωμένων ηθοποιών. Μια υπερπαραγωγή του Ιδρύματος Μείζωνος Ελληνισμού που λάτρεψαν μικρή και μεγάλη. Θέατρον, κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

8 και 4 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα σε ταξιδιώτες, καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος.

2-10-60-13-168 και 9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Γράφετε στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9.

Μίκης Θεοδωράκης στη μουσική, Μάνος Ελευθερίου στους στίχους, ήταν η Μαρία Φαραντούρη που τραγούδησε. Αυτοί που θα έρθουν μια βραδιά, ο τίτλος του τραγουδιού που ξεκινάει την απόψινή εκπομπή. Χιλιάδες από ό,τι διαβάζω είναι αυτοί που πηγαίνουν σήμερα αυτή τη βραδιά στη συναυλία που γίνεται στην Ιερισσό για τα Τέμπη και τις Κουριές. Αύριο πάλι είναι μια ξεχωριστή μέρα, μια μέρα που διοργανώνεται από πάρα πολλές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Συνδικάτα, φοιτητικές ενώσεις, δίκτυα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κινήματα αλληλεγγύης από περισσότερες από 60 χώρες, αύριο Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Προσπαθούν να συντονίσουν με έναν τρόπο σε παγκόσμιο επίπεδο όλες αυτές τις μικρές ή μεγάλες κινητοποιήσεις που γίνονται τόσο καιρό για την Παλαιστίνη. Υπερασπιστείτε τη γη και σταματήστε τη γενοκτονία. Αυτά είναι τα δύο κεντρικά συνθήματα. Και κάθε χώρα, ανάλογα με το τι μπορεί, κάνει διαφορετικές εκδηλώσεις.

Ο Μανώλης Ρασούλης έγραψε τους στίχους, ο Μάνος Λοΐζος έγραψε μουσική και τραγούδησε. Μαζί με τη Χαρούλα Αλεξίου, τίποτα δεν πάει χαμένο, ο τίτλος του τραγουδιού. Αύριο λοιπόν, 10 Οκτωβρίου, παγκόσμια κινητοποίηση με διαδηλώσεις σε περισσότερες από 60 χώρες. Σίδνεϊ, Κέιπ Τάουν, Λονδίνο, Σάο Πάολο, Ραμπάτ, Κίτο, πόλη του Μεξικού, Κωνσταντινούπολη, Σαντιάγο, Ρέκιαβικ, Μπαγκόκ. Είναι κάποιες από τις πόλεις που συμμετέχουν σε αυτήν την παγκόσμια κινητοποίηση, όσο για μας εδώ στην Ελλάδα και στην Αθήνα. Η Παλαιστινιακή Παροικία, η Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο, συλλογικότητες, συνδικάτα, φοιτητικοί σύλλογοι και κοινότητες μεταναστών και προσφύγων καλούν σε συγκέντρωση αυτό το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, στις 2 μετά το μεσημέρι. Το Πάρκο Ελευθερίας που βρίσκεται δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ελπίζοντας μετά να κάνουν πορεία προς την Ισραηλινή Πρεσβεία.

Από τα παράλογα του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου ήταν ο Ηλίας Λιούγκος που τραγούδησε. Ο υπότης και ο θάνατος, ο τίτλος του τραγουδιού, και ελάτε να πάμε στο κοντινό και μακρινό Περού. Εκεί πριν από λίγες μέρες έγιναν περιφερειακές και δημοτικές εκλογές σε ολόκληρη τη χώρα. Και ξαφνικά τα φώτα της διεθνούς δημοσιότητας έπεσαν σε ένα μικρό χωριό, στην Κεροπάλκα, σε μια περιοχή στην επαρχία Λαουρικότσα, που βρίσκεται βόρεια της πρωτεύουσας Λίμα του Περού, μια περιοχή που πρώτη φορά την ακούω, είναι η αλήθεια. Τώρα θα μου πείτε τι θέλει και ασχολείται ο διεθνής τύπος με ένα τόσο μικρό χωριό που έχει μόλις 730 κατοίκους. Ο καινούριος δήμαρχος, ο οποίος εκλέχθηκε με την κέντρο αριστερά, είναι 45 χρονών. Και ακούει στο όνομα Χίτλερ Μουσολίνι Σιμεών Φλόρες.

Αυτή ήταν η Σουζάνα Μπάκα, η οποία για ένα διάστημα είχε διατελέσει υπουργός πολιτισμού του Περού. Βαλεντίν, ο τίτλος του τραγουδιού. Χίτλερ Μουσολίνι Σιμεών Φλόρες, ετών 45, δήμαρχος εκλεγμένος με την κέντρο αριστερά στην Κεροπάλκα. Και δεν είναι η πρώτη φορά που στο Περού συμβαίνει κάτι παρόμοιο. Το 2011, σε μια άλλη μικρή πόλη των Άνδεων, την Γιουνκάρ, εξελέγει δήμαρχος ο Χίτλερ Άλμπα. Ο οποίος στις εκλογές του 2018 αντιμετώπισε το Λένιν Βλαντιμίρ Ροντρίγκες Βαλβέρδε.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Φεγγάρι φεγγέ μου να περπατώ τη νύχτα.

Ορφέας Περίδης έγραψε στίχους, μουσική και τραγούδι σε το Μεταφυσικό. Και έτσι ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής. Είναι 9 παρα 25 πρώτα λεπτά η ώρα. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Και 9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Και καλό βράδυ συνταξιδιώτες, όπου κι αν είστε, με όποιον τρόπο ή από ποια συχνότητα κι αν μας ακούτε, παρέα πάμε και σήμερα μέχρι τις 9.

0: βγάζει κι όμως αλλάζει.
1: Social Waste έγραψαν και τραγούδησαν στη γιορτή της Ουτοπίας, ο τίτλος του τραγουδιού που πέρασε και έφυγε. Και ελάτε να σταθούμε για άλλη μια φορά σε αυτά τα λόγια του Γκαλεάνου που έλεγε και το τραγούδι. Ο αιώνας του ανέμου, ο τίτλος του βιβλίου, 1967, Φαράγγι του Γιούρο. Το πολυβόλο του τσακίζει τα πόδια, καθισμένος εξακολουθεί να μάχεται μέχρι που του ρίχνουν στο χέρι και το όπλο τεινάζεται μακριά. Οι στρατιώτες, λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, τσακώνονται για το ρολόι, το παγούρι, τη ζώνη, την πίπα του. Κάποιοι αξιωματικοί, ο ένας μετά τον άλλον, τον ανακρίνουν. Ο Τσε σιωπά ενώ χάνει αίμα. Ο αντινάβαρχος Ουγκαρτέτσε, ένας θρασής λύκος της ξηράς, αρχηγός του ναυτικού μιας χώρας δίχως θάλασσα, τον βρίζει και τον απειλεί. Ο Τσε τον φτύνει κατά πρόσωπο. Από τη Λαπάς, λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, έρχεται η διαταγή να εκτελεστεί ο εχμάλωτος. Μια ρηπή τον θερίζει. Ο Τσε πεθαίνει από σφαίρα, από προδοσία, λίγο πριν κλείσει τα 40 του. Ακριβώς την ίδια ηλικία που πέθαναν επίσης από σφαίρα και από προδοσία, ο Σαπάτα και ο Σαντίνο, λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο. Στο χωριουδάκι Ιγκέρας, ο στρατηγός Μπαριέντος εκθέτει το τρόπαιό του στους δημοσιογράφους. Ο Τσε βρίσκεται ξαπλωμένος σε μια σκάφη για πλήσιμο ρούχων, μετά τις σφαίρες αστράφτουν τα φλας, εκείνο το τελευταίο του πρόσωπο έχει μάτια που κατηγορούν και ένα μελαγχολικό χαμόγελο.

Βολφ Μπίρμαν, από εδώ στα ελληνικά Δημοσθένης Κούρτοβικ, ο Θάνος Μικρούτσικος έγραψε μουσική. Η Μαρία Δημητριάδη τραγούδησε το Κομαντάντε Τσεγκεβάρα από τα πολιτικά τραγούδια. Εδουάρδο Γκαλεάνο, Μνήμη της Φωτιάς, ο αιώνας του ανέμου από τις εκδόσεις Πάπυρος. 1967 και η Γκέρας. Πέθανε το 1967 στη Βολιβία επειδή έκανε λάθος την ώρα, τον τόπο, το ρυθμό και τον τρόπο, αναρωτιέται ο Εδουάρδο Γκαλεάνο. Ή δεν πέθανε ποτέ σε κανένα μέρος, γιατί δεν έκανε λάθος σε ό,τι πραγματικά αξίζει, όλες τις ώρες, σε όλα τα μέρη, με όλους τους ρυθμούς και τους τρόπους. Πίστευε, λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, πως πρέπει να αντιστέκεσαι στις παγίδες της απληστίας και να μην χαλαρώνεις ποτέ την επίβλεψη. Όταν ήταν πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας της Κούβας, υπέγραφε τσε στα χαρτονομίσματα για να κοροϊδέψει το χρήμα. Επειδή αγαπούσε τους ανθρώπους, περιφρονούσε τα πράγματα. Ο κόσμος είναι άρρωστος, πίστευε, όταν το έχω και το είμαι ταυτίζονται. Δεν κρατούσε ποτέ τίποτα για τον εαυτό του, ούτε ζητούσε ποτέ τίποτα. Η ζωή είναι να δίνεσαι, πίστευε, και έδωσε τη δική του.

Αυτός ήταν ο συμπατριώτης του Αταουάλπα Γιουπάνκι, να δαμάς ο τίτλος του τραγουδιού. Αφιερωμένο στον Τσε Γκεβάρα που τον έχουμε άμεσα συνδέσει με την Κούβα, αλλά ήταν Αργεντίνος. Ένας άνθρωπος που πίστευε βαθιά στην Επανάσταση και ότι η Επανάσταση πρέπει να εξαπλωθεί σε ολόκληρο τον κόσμο. Μάλιστα αυτό ήταν το θέμα του με έναν τρόπο στην εμβληματική ομιλία του στις 11 Δεκεμβρίου του 1964 στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ως επικεφαλής της κουβανικής αντιπροσωπείας. Μια ομιλία που έκλεισε με το περίφημο σύνθημα «Πάτρια ο Μουέρτε», «Πατρίδα η θάνατος». Ο Ζαν Πολ Σάντρ τον έχει αποκαλέσει ως τον πλέον ολοκληρωμένο άνθρωπο της εποχής του. Και πέρα από μύθος έγινε τα πάντα, έγινε σημαία, έγινε αφίσα. Στόλισε φοιτητικά και εφηβικά και νεανικά δωμάτια σε ολόκληρο τον κόσμο για δεκαετίες. Ο Τσε Γκεβάρα που εκτελέστηκε στις 9 Οκτωβρίου του 1967 στη Βολιβία στα 39 του χρόνια.

σφράγισε το παράθυρο, σφράγισε τις πόρτες. Τρέμω για τον άνθρωπο με τις πόρτες.

Ο Μάνος Λοΐζος έγραψε στίχους και μουσική, ήταν ο Βασίλης Παπακοσταντίνου που τραγούδησε. Τσεσκέτο, ο τίτλος του τραγουδιού που δεν ήταν το πραγματικό του όνομα, Ερνέστο Γκεβάρα λεγόταν. Και το Τσε ήταν ένα παρατσούκλι που και εκείνος ήθελε να χρησιμοποιεί. Έφυγε από την Κούβα ενώ ήταν υπουργός, τα παράτησε όλα και έφυγε για να οργανώσει κινήματα πρώτα στην Αφρική και μετά στη Λατινική Αμερική. Εκεί στην Αλγερία γνωρίζει τον δικό μας Πάμπλο, τον Μιχάλη Ράπτη, τον αναφέρει στο πολιτικό του ημερολόγιο για το τι εντύπωση και πώς η εντύπωση του έκανε. Ο Τσε εκτελείται στις 9 Οκτωβρίου του 1967. Τελειώνει η ζωή ενός ανθρώπου στα 39 του χρόνια και ξεκινάει η ζωή ενός μύθου που κρατάει δεκαετίες ακόμα. Ένα πρόσωπο που συμβολίζει την εξέγερση, την επανάσταση, την κοινωνική δικαιοσύνη. Αλλά και αυτό το δόσιμο, το δεν κρατάω τίποτα για μένα και κοιτάω πρώτα απ' όλα τον κόσμο που είναι κάτω από μένα. Με το γνωστότερο τραγούδι που είναι αφιερωμένο στον Τσε Γκεβάρα, που μας έρχεται από την Κούβα, που μας έρχεται από τον Κάρλος Πουέμπλα, αυτό το διαχρονικό Αστασιέμπρε. Πάμε μέχρι το τέλος της απόψινής εκπομπής, έτσι συναντάμε τον Γιώργο Τσάπρα που θα είναι στην παρέα σας την επόμενη ώρα. Να ευχαριστήσω πολύ τον Ηλία Διαμάντη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, όλους και όλες εσάς για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Τη Δευτέρα πάλι στις 8 τα ξαναλέμε, από την Έλληνα Διάκου ένα καλό βράδυ.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πατάλιος.
2: Εγώ το βάζω, δεν θυμάμαι.

να σας πούμε την καλησπέρα μας. Να σας πούμε ότι στον ήχο έχουμε απόψε τον Παναγιώτη Στουπή. Είναι ένα αφιέρωμα στη σκηνική μουσική του Μάνου Χατζηδάκη στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού Μετρονόμος, που μας έκανε να αναζητήσουμε το πέρασμα των μουσικών που έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης για το θέατρο στη δισκογραφία. Ο θεατρικός Χατζηδάκης είναι μια ιστορία, ένας μύθος που ξεκινάει στα 1944 και κατά κάποιο τρόπο ολοκληρώνεται πάνω στη σκηνή το 1982 με μια παράσταση που, όπως γράφτηκε και στο δίσκο με τα τραγούδια της, ανέβηκε καθυστερημένα στις 17 Οκτωβρίου του 1982, τέτοιες μέρες, και κατέβηκε στις 8 Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου λόγω ελλείψεως θεατών.

γραφεία βεβαίως, έργο 42 για το Μάνο Χατζηδάκη, σε δύο πράξεις με τραγουδιστές, ηθοποιούς, χοροδούς, χορευτές και μικρή ορχήστρα. Η ιδέα για την πορνογραφία, γράφει ο Μάνος Χατζηδάκης στο πρόγραμμα, μου ήρθε την μεγάλη εβδομάδα στη Μακρινίτσα, αξεκαθάριστη και ομιχλώδης, όπως και το υγρό τοπίο του Πηλίου, μέσα στο οποίο έζησα μερικές αξέχαστες μέρες φιλοξενούμενος σε φίλους. Φυσικά από την αρχή ο Αργυράκης στάθηκε νονός και κοινωνός στα πρώτα σπέρματα σκηνών και οραμάτων για ένα θέαμα που πρώτα απ' όλα είχε στόχο να μην μοιάζει με ελληνική επιθεώρηση ή με όποιο θέαμα εντόπιο μουσικό, γιατί μεταξύ μας δεν υπάρχει θέαμα πιο εξευτελιστικό από την περίφημη ελληνική μας επιθεώρηση. Ο Μάνος Χατζηδάκης αυγείται και τις περιπέτειες μέχρι το τελικό ανέβασμα της πορνογραφίας. Δεν μπορούμε να σας διαβάσουμε εδώ όλες τις ιστορίες για όλα τα έργα που καταγράφονται στο τεύχος 87 του μετρονόμου που έγινε με την επιμέλεια του Πέτρου Παράσχη. Μπορούμε ίσως να σας διαβάσουμε κάποιους τίτλους: «Η Ορέστια του Εσχύλου και η Μαρίκα Κακοτοπούλη», «Η Κατίνα Παξινού», «Η Μύδια και η Βάκχια στο Εθνικό», «Ο Κάρολος Κουν και η Μουσική για τον Τένεσι Ουίλιαμ στο Θέατρο Τέχνης», «Το Παραμύθι Χωρίς Όνομα» του Ιάκωβου Καμπανέλη, «Το Απόψε Αυτοσχεδιάζουμε», «Ο Πυραντέλο και ο Μύθος», «Η Αλίκη και οι Περιπέτειες του Κέσσερα και της Κλεοπάτρας στην Αθήνα του 62», «Το 62 του Μάνου Χατζηδάκη, η Οδός Ονείρων και η Μαγική Πόλη του 63», πολλοί οι τίτλοι, πολλές οι ιστορίες και πολύ περισσότερα τα τραγούδια. Ίσως για την εκπομπή μας θα αρκούσαν και μόνο κάποια από αυτά.

0: χωρικό του μύθου από τη Λυσιστράτη του Αριστοφάνη, η παράσταση ανέβηκε στις 23 Ιουνίου του 1957 από το Εθνικό Θέατρο στην Επίδαυρο με μετάφραση του Θρασίβουλου Σταύρου και σκηνοθεσία του Αλέξη Σολομού, με Λυσιστράτη τη Μέρη Αρώνη και δίπλα της τον Χριστόφορο Νέζερ, τον Παντελή Ζερβό, την Ελένη Χαλκούση και την πολύ νέα τότε Τζένι Καρέζη. Η πρώτη παράσταση κωμωδίας στην Επίδαυρο μετά από τα αρχαία χρόνια. Το τραγούδι σήμερα το ξέρουμε από πολλές εκτελέσεις. Η πιο παλιά ηχογράφηση που έχει διασωθεί είναι αυτή που ακούσαμε με την Άννα Μούσχουρη και τον Γιώργο Μούτσιο. Ζωντανή ηχογράφηση από την Ελληνική Ραδιοφωνία της συναυλίας του Άνου Χατζηδάκη στον Ορφέα το 1961. Παρουσιαστής ήταν ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ.
1: Στην τραγωδία του Εσχύλου «Χοηφόρες» έχει γράψει μουσική ο Μάνος Χατζηδάκης. Αντί των δύο χωρικών θα ακούσετε το ένα, το «Επιτάφιον», σε στίχους «Γρυπάρι» από το κείμενο του Εσχύλου. Τραγουδά ο Γιώργος Μούτσιος.

Απόσπασμα από τις πρώτες μουσικές του Μάνου Χατζηδάκη για το θέατρο. Αυτό, ο Αγαμέμνων και οι Χοεφόρες του Εσχύλου, παρουσιάστηκαν το 1951 σε περιοδία από το θίασο της Μαρίκας Κοτοπούλη στη Μέση Ανατολή, σε μετάφραση Ιωάννη Γρυπάρη, όπως ακούσαμε, και με σκηνοθέτη τον Τάκη Μουζενίδη. Το επιτάφιον ηχογραφήθηκε, όπως το ακούσαμε, ζωντανά στην περίφημη συναυλία του Μάνου Χατζηδάκη στον Ορφέα το Μάιο του 1961 με την Άννα Μούσχουρη και τον Γιώργο Μούτσιο. Μεταδόθηκε τότε από το ραδιόφωνο και το 1985 εκδόθηκε και σε ένα διπλό δίσκο βινιλίου μαζί με την παράλληλη συναυλία του Μίκη Θεοδωράκη στο Θέατρο Κεντρικών, αλλά αυτή η έκδοση γρήγορα αποσύρθηκε.

βραδιά κάτω στον κάμπο. Το τραγούδι ακούστηκε έτσι στο soundtrack της ταινίας Sweet Movies τα 1974. Ωστόσο η ιστορία του ξεκινάει 29 χρόνια νωρίτερα, στις 29 Σεπτεμβρίου του 1945. Ο θίασος ενωμένων καλλιτεχνών ανεβάζει στο θέατρο Βρετάνια το έργο του Αλέξη Ταμιανού «Το καλοκαίρι θα θερήσουμε», με σκηνοθεσία του Γιώργου Σεβαστίκογλου, και είναι σε μια από τις ανοιχτές επιστολές του Μάνου Χατζηδάκη που συγκεντρώνει ο Θάνος Φουσχαρίνης το 1996, που υπάρχει ένα κείμενο του Γιώργου Σεβαστίκογλου από τα 1988, ένα κείμενο που ανάμεσα στα άλλα θυμάται και τους αρχικούς στίχους του τραγουδιού. «Τα παιδιά κάτω στον κάμπο στήσαν όλα το χώρο και λιγάνε τα ποτάμια και σταυρώνουν τον αητό. Έλα κόρη μου, έλα κόρη του Αυγερινού, κοίτα στήσανε καρτέρι χίλια αστέρια του ουρανού. Τα παιδιά κάτω στον κάμπο φωσφοράν στις λαγκαδιές, κυνηγάνε τα τσακάλια καβαλάν τις αστραπές. Έλα κόρη μου, έλα κι άναψε φωτιά, κοίτα τόσα παλικάρια τραγουδούν τη λευτεριά». Το τραγούδι, λέει, ερμήνευε στα παρασκήνια επονίτικη χοροδία, την οποία διεύθυνε ο Μίκης Θεοδωράκης.

Η σκηνή του έργου του Τένεσι Ουίλιαμς, Λεωφορείο Πόθος, όπου η Μελίνα Μερκούρη τραγουδάει το χάρτινο «Το φεγγαράκι», ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά από την ελληνική ραδιοφωνία το 1954 με ραδιοφωνική προσαρμογή του Νικού Γκάτσου. Η παράσταση όμως είχε ανέβει για πρώτη φορά στις 12 Μαρτίου του 1949 από το Θέατρο Τέχνης στο Θέατρο Αλίκη στην πλατεία Καρίτσι, μετάφραση του Νικού Γκάτσου, σκηνοθεσία του Καρόλου Κούν, Μέλινα Μερκούρη, Βασίλης Διαμαντόπουλος, Τόνια Καράλη. Η ίδια διανομή υπήρχε και στη ραδιοφωνική ηχογράφηση του 1954. Το τραγούδι «Χάρτινο το φεγγαράκι» βέβαια έμελε να ηχογραφηθεί για πρώτη φορά στα 1959 με την Αναμούσχουρη.

ηχογράφηση του 1960 με την Άννα Μούσχουρη για ένα τραγούδι που γράφτηκε 4 χρόνια πριν, πάλι για ένα έργο του Tennessee Williams, τριαντάφυλλο στο στήθος, πρώτο ανέβασμα 5 Οκτωβρίου 1956 στο υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης με μετάφραση του Μάριου Πλωρίτη, σκηνοθεσία του Καρόλου Κούν με την Έλλη Αγγελίδου, την Τένια Σαββοπούλου, τη Βέρα Ζαβιτσιάνου και τον Μινά Χριστίδη. Το τραγούδι σε εκείνο το ανέβασμα ακουγόταν από τον Γιώργο Μούτσιο. Και είναι ένα σημείωμα του Μάνου Χατζηδάκη στην πρώτη έκδοση του δίσκου με τα τραγούδια για τον ματωμένο γάμο του Λόρκα. Η παράσταση ανέβηκε για πρώτη φορά στις 8 Απριλίου του 1948 από το Θέατρο Τέχνης, στο Θέατρο Αλίκη πάλι. Ο δίσκος με τα τραγούδια όμως έμελε να κυκλοφορήσει 17 ολόκληρα χρόνια μετά, το 1965, με τραγουδιστή το Λάκη Παπά. Γράφει λοιπόν ο Μάνος Χατζηδάκης για τα τραγούδια του ματωμένου γάμου. Την εποχή που έγραφα τη μουσική του ματωμένου γάμου, 2 μήνες πριν από την παράστασή του στο θέατρο, την άνοιξη του 1948, στο ίδιο θέατρο μιλούσα πρώτη φορά στους Αθηναίους για το σύγχρονο λαϊκό τραγούδι, το ρεμπέτικο. Και όπως ο Γκάτσος θέλησε να μεταφυτέψει τις ισπανικές προσοδίες στους λαϊκούς ποιητικούς ρυθμούς της γλώσσας μας, έτσι κι εγώ προσπάθησα να προεκτείνω τους ρυθμούς αυτούς στις παντοτινές πηγές της νεοελληνικής ευαισθησίας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ένα ζώο μόνιμα αλυσοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόσθετα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

Είναι στον ήχο ο Παναγιώτης Στουπής. Σήμερα στην εκπομπή ο θεατρικός Χατζηδάκης και το παρασμά του στη δισκογραφία. Σκόρπιες αναφορές και αφηγήσεις ανάμεσα σε τραγούδια που έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης για το θέατρο και μεταπέρασαν και στην δισκογραφία. Συγκεντρωμένο όλο αυτό το υλικό αποτελεί το τελευταίο τεύχος του περιοδικού Μετρονόμος με τίτλο «Η σκηνική μουσική του Μάνου Χατζηδάκη» σε επιμέλεια του Πέτρου Παράσχη. Μελετώντας συγκεντρωμένο όλο αυτό το υλικό, μπορεί ο καθένας να έχει μια πληρέστερη εικόνα για την θεατρική δραστηριότητα του Μάνου Χατζηδάκη γενικά. Μπορεί όμως να μελετήσει και πόσο επηρεάζουν οι εποχές το υλικό, όπως και την έκδοσή του σε δίσκους, πάλι κείμενο του Μάνου Χατζηδάκη. Το 1959, για να κερδίσω 8.000 δραχμές, έγραψα 9 τραγούδια για ένα θεατρικό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη που είχε τον τίτλο «Παραμύθι χωρίς όνομα». Πήρα τις 4.000, μα τις υπόλοιπες, όσες φορές και αν πήγα, δεν τις έλαβα ποτέ, μια και το θέατρο δεν έβγαλε ούτε τα έξοδά του εκείνη τη χρονιά. Και έτσι αποφάσισα να τις ξεχάσω. Τις ξέχασα. Όμως μαζί ξέχασα και το έργο και την παράσταση και τα τραγούδια που είχα γράψει. Ο Λάκης Παπάς έπαιζε κιθάρα στην αρχική παρουσίαση των τραγουδιών στο θέατρο, θυμόταν τα τραγούδια και τα θύμισε αργότερα και στον ίδιο το Μάνο Χατζηδάκη. Ερχόμαστε πάλι στις αφηγήσεις του Μάνου Χατζηδάκη. Το 62 ανέβαζα την Οδό Ονείρων με το Λάκη Παπά να τραγουδάει τα δύο τραγούδια μου από το Παραμύθι Χωρίς Όνομα που τον κάνανε πρώτη φορά γνωστό. Το 63 θέλησα να ολοκληρώσω αυτό τον κύκλο και άρχισα να ενορχιστρώνω και να ηχογραφώ. Μα φάνηκε πως ούτε ο παπάς, ούτε κι εγώ ήμασταν όριμοι για να υπογράψουμε τελειωτικά την ιστορία του παραμυθιού. Ίσαμε που ήρθε ο Οκτώβριος του 65.

Όταν στα χρόνια του 80 ο Μάνος Χατζηδάκης θα επανεκδώσει τη μουσική του για την παράσταση Κέσαρ και Κλεοπάτρα, γράφει όλη την ιστορία από τη δική του πλευρά σε ένα μεγάλο ένθετο στο δίσκο βινιλίου, αλλά υπάρχουν και πολλές ακόμα σελίδες που έχουν να κάνουν με τα σχετικά γύρω από την αποτυχημένη παράσταση το φθινόπωρο του 62. Ίσως αξίζει συγκεκριμένη ακρόαση και συγκεκριμένη αναφορά. Εδώ μόνο δύο τραγούδια, ένα με την Ευγενία Συριώτη και ένα με τη Σοή Φιτούση.

το κομμάτι που κλείνει το δίσκο με τα τραγούδια που έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης για το ανέβασμα του έργου του Νίκου Καζαντζάκη «Καπετάν Μιχάλης» από το Μάνο Κατράκη, διασκευή Γεράσιμου Σταύρου και Κώστα Κοντζιά, σκηνοθεσία του Μάνου Κατράκη, πρώτη παράσταση 30 Ιουλίου 1966, πρώτη χωράφηση των τραγουδιών με τον Γιώργο Ρωμανό,

Ήταν λοιπόν μια επιλογή τραγουδιών που προέκυψε καθώς ξεφυλίζαμε το τελευταίο τεύχος του περιοδικού Μετρονόμος με θέμα και τίτλο «Η σκηνική μουσική του Μάνου Χατζηδάκη» σε επιμέλεια του Πέτρου Παράσχη, όχι βέβαια μόνο για να προτείνουμε την έκδοση, όσο περισσότερο με τη διάθεση να ακούσουμε τραγούδια αλλά και να θυμηθούμε ιστορίες για αυτά τα έργα και τις εποχές που τα δημιούργησαν. Μένουν πολλά ακόμη τραγούδια και πολλές ακόμα ιστορίες, κάποια στιγμή θα έρθουμε και σε αυτές, είτε σκόρπιες όπως σήμερα, είτε πιο οργανωμένα, έτσι ώστε να φτιάξουμε μια πιο αντιπροσωπευτική εικόνα για το θεατρικό Χατζηδάκη. Τα τελευταία τραγούδια πάλι από την πορνογραφία του 1982. Στην ιστορία τους θα σταθούμε σε επόμενη εκπομπή. Γιώργος Τσάμπρος στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Τουπής στον ήχο. Καλό βράδυ.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Παρασκευή βράδυ και το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας, με τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες, ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια, ο Ηλίας Διαμάντης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168-169 οι τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μας, αν θέλετε, και από το Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. El Cubanchero. Από τα διασημότερα τραγούδια της Καραϊβικής, γραμμένο από τον Ραφαέλ Χερνάντες. Εκατοντάδες οι διασκευές και οι επανεκτελέσεις από ορχήστρες και τραγουδιστές. Ακούσαμε την πιανιστική ερμηνεία ενός θρύλου της κουβανέζικης μουσικής του Ρουμπέν Γκονζάλες. Από το 1940 έως το 1980 ήταν σολίστ στις μεγαλύτερες ορχήστρες της πατρίδας του. Τη δεκαετία του 1990 συνεργάστηκε με τους Afro-Cuban All Stars, αλλά υπήρξε και μέλος της περίφημης μπάντας Buena Vista. Στη συναυλία τους στο θέατρο του Λυκαβητού το 1999, όσοι βρεθήκαμε εκεί ως θεατές, θαυμάσαμε τους πιανιστικούς αυτοσχεδιασμούς του Ρουμπέν Γκονζάλες. Η μουσική της Καραϊβικής παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία στα υλικά που την συνθέτουν. Αυτό οφείλεται στις επιρροές που άσκησαν στο πέρασμα των χρόνων όσοι πάτησαν το πόδι τους στα νησιά. Ισπανοί, Βρετανοί, Γάλλοι και βέβαια οι Αφρικανοί που είχαν μεταφερθεί εκεί ως σκλάβοι. Στην Καραϊβική βρίσκουμε την σάλσα, βρίσκουμε το σον και το πιο δημοφιλές, το καλύψο.

No, ακούσαμε τον Νόμε Γιώρες Μα. Η Μπραήμ Φέρερ, ο Μάρα Πορτουόντο, όπως και ο Ρούμπεν Γκονζάλες προηγουμένως, όλοι αυτοί γνώρισαν παγκόσμια αναγνώριση σε πολύ προχωρημένη ηλικία ως μέλη της μπάντας Buena Vista. Από τους Λάτινα ρυθμούς σε μελωδία αμερικάνικου folk τραγουδιού που μας το είχε κάνει γνωστό ο Pete Seeger, το τραγουδίσε και ο Bruce Springsteen. Είναι ο Μάνος Ξηδούς στο «Oh Mary, Don't You Weep», με ελληνικούς στίχους εδώ. «Μέρι, μη λυπάσαι πια».

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Κάθε φορά που θα έρθω στο νησί

τις νύχτες της παρέας με γλυκό κρασί. Πάνω στη χώρα ή κάτω κάτω στο λιμάνι βλέπω ξανά όλα τα αστέρια καθαρά. Στον ουρανό χιλιάδες πάνε πυροφάνοι. Ναι, στον ουρανό χιλιάδες πάνε πυροφάνοι.

τα αστέρια του Κώστα Λιβαδά με το Διονύση Σαββόπουλου και την ορχήστρα ανοιχτών εγχώρδων Θανάσης Τσιπινάκης. Καλοκαιρινής διάθεσης τραγούδι, κάτι σαν σερενάτα. Για το καλοκαίρι στην Αμοργό έγραψε και ο Άλκης Αλκαίος. Ο Μίλτος Πασχαλίδης το τραγουδάει μαζί με τον Χρήστο Θηβαίο. Ο Μίλτος έβαλε και τη μελωδία «Καλοκαίρι στην Αμοργό».

Καλοκαίρι στην Αμοργό, Μήτρος Πασχαλίδης, Χρήστος Θηβαίος, η στίχη εδώ του Άλκη Αλκαίου. Και είναι η φωνή του Γιάννη Χαρούλη σε ένα από τα πρώτα τραγούδια που είχε ηχογραφήσει. Είναι του Θανάση Παπακωνσταντίνου, «Στις χαραβιές ξεχνιέμαι».

Με σύνθεση του Νικόλα Πιοβάνη περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Μουσικό θέμα για την κινηματογραφική ταινία του σκηνοθέτη Σέρτζιο Τσίτι, Il Minestrone, το 1981. Ο Ρομπέρτο Μπενίνι σε αυτή την ταινία κρατούσε τον πρώτο ρόλο. Είναι γνωστό ότι ο Νικόλα Πιοβάνη βραβεύτηκε και με Όσκαρ για τη μουσική του στην ταινία του Μπενίνι, La Vita è Bella, Η ζωή είναι ωραία. Είναι από τους σημαντικούς συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής, ακολουθώντας τα βήματα του Νίνο Ρότα και του Ένιο Μορικόνε, συμπατριωτών του. Στη χώρα μας τον σύστησε ως νέο συνθέτη ο Μάνος Χατζηδάκης στις γιορτές πολιτισμού στα Ανόηγια, το 1979. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανόδιες μουσικές του. Ο Κώστας Τωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, ο Ηλίας Διαμάντης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168 και 169 οι τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μας και με το Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε τον σχολιασμό σας.

Βάλαμε φωτιά στα φρένα και μας έμεινε το γκάζι. Με ταχύτητες μεγάλες μονάχα η γη αλλάζει. Λάκης Λαζόπουλος, Θάνος Μικρούτσικος, η ηθοποιή της παράστασης «Η Κυριακή των Παπουτσιών» το 1997. Αυτό το τραγούδι το ερμήνευαν στο φινάλε.

Dance Me to the End of Love. Ίσως το δημοφιλέστερο τραγούδι του Leonard Cohen. Ο Ισπανός Carlos Zorita Diaz που ακούσαμε του έδωσε ένα αλέγκρο τέμπο. Το Luna Rosa είναι ένα πολιτάνικο τραγούδι που είχε γράψει ο Vincenzo De Crescenzo και ο Antonio Vian από το 1950. Πολύ γρήγορα έγινε γνωστό και εκτός της Ιταλίας και μέχρι τις μέρες μας έχει μεταφραστεί σε 42 γλώσσες και διαλέκτους. Πολλοί ερμηνευτές του, να αναφέρουμε τον Κλαουντίο Βίλα, τον Καετάνο Βελόζο, την Καμπρίαλα Φέρι, τον Ρενάτο Καροσόνε, τον Ρέντζο Άρμπορε. Στη χώρα μας με στίχους του Χρήστου Παγώνη το τραγούδησαν ο Γιώργος Νταλάρας, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και ο κιθαρίστας Χρήστος Ζέρβας.

Νύχτωσε νύχτα, νύχτωσε και σκέπασέ με. Νύχτωσε νύχτα, νύχτωσε και παρηγόρησέ με. Σαν εκείνα τα παλιά τετράστιχα στα ημερολόγια τείχου. Χρόνια πολλά πριν. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας αυτό το τραγούδι. Η σχέση δε με τη νύχτα, η δική μας, καλά κρατεί στον χρόνο. Είναι αμέτρητα τα τραγούδια που την υμνούν, τα πιο πολλά με ρομαντική διάθεση, όπως ακριβώς το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, μας έρχεται από πολύ παλιά, 60 και βάλε χρόνια πριν.

πρώτη μας νύχτα του Μίμη Πλέσσα και του Κώστα Πρεντεντέρη με τον Γιάννη Βογιατζή, αυτόν τον υπέροχο τραγουδιστή της δεκαετίας του 60. Από τα τραγούδια της νύχτας, από την νυχτερινή ατμόσφαιρα θα έλεγα, θα μπορούσε να λείπει και το αισθησιακό τάγκο της Χαρούλας Αλεξίου. Τα λεφτά μου όλα δίνω για ένα ταγκό και ένα άγγιγμά σου κάτω από το

0: για ένα τάγκο από τη Χαρούλα Αλεξίου και βέβαια το δυστυχό που σε είχα διαβάσει λίγο πριν, τα λεφτά μου όλα δίνω για ένα τάγκο και ένα άγγιγμά σου κάτω από το τραπέζι, δεν νομίζω ότι επιδέχεται κάποιο σχολιασμό. Μπορείτε να φανταστείτε την εικόνα με το δικό σας τρόπο.
1: Una notte a Napoli con la luna e il mare ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli delle stelle si scordò e anche senza ali in cielo mi portò.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Έρχεται ο άνθρωπος από καπνό. Η αυτού ελαφρώτης οπερελά του Άλντο Παλατσέσκι στο θέατρο 104. Σκηνοθεσία Λευτέρης Παπακώστας. Μετούς Τάσο Αλατζά, Μικαέλα Δανά, Άγγελο Αγγελακόπουλο. Μουσικός επισκηνής Γιώργος Θεοφάνους. Κάθε Σάββατο στις 6 και Κυριακή στις 9. Από 10 Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Με ιδιαίτερα τρυφερό τρόπο η Τάνια, η Τάνια Τσανακλείδου ερμήνευσε το «Αν μ' αγαπάς», πόσο αγαπημένο τραγούδι είναι, του Γιάννη Σπανού και του Τάκη Καρνάτσου. Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, τον Ηλία Διαμάντη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168-169 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα.

χόρεψαν τα σπραπουλιά. Παλιό τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου. Το είχε πρωτοερμηνεύσει η Γιωβάνα το 1963. Μάλιστα ακούγονταν στην κινηματογραφική ταινία του Ιώνα Νταϊφά, ο οποίος έγραψε και τους στίχους του τραγουδιού, «Ο τρίτος δρόμος». Το 1983 το ηχογράφησε και για δίσκο της και η Δήμητρα Γαλάνη. Το ακούσαμε σε ενορχήστρωση του Νεοκλίνεο Φοιτίδη από τη φωνή της Ιρός Σαΐα. Του Σταύρου Ξαρχάκου είναι και τα δύο επόμενα τραγούδια. Η στίχη στο πρώτο του Νίκου Γκάτσου, η στίχη στο δεύτερο του Γιώργου Ζερβουλάκου. Τραγουδάει ο Νίκος Ξυλούρης.

Γεια σου, χαρά σου, Βενετιά. Νίκος Γκάτσος στους στίχους, το παραμύθι. Σε στίχους του Γιώργου Ζερβουλάκου από την κινηματογραφική του ταινία, την κινηματογραφική μεταφορά της Λυσιστράτης, εκεί που πρωταγωνιστούσε η Τζένι Καρέζη. Και στα δυο, ο Νίκος Ξυλούρης. Σε αλέγκρο διάθεση, το τραγούδι του Αλέξανδρου Δράκου Κτιστάκη και της Λέτας Ρουμάνη, την ίδια στιγμή να ζούμε. Είναι η Ελευθερία Αρβανιτάκη που μας το τραγουδάει και μαζί της τη συνοδεύουν οι Τακίμ, αυτό το υπέροχο μουσικό συγκρότημα.

Πιτσικαρέλα από το μουσικό σχήμα «Η Μπριγκάντι Ντι Τέρα Ντότραντο». Στην Ταραντέλα στηρίζεται και το επόμενο τραγούδι «L'acqua della Fontana».

Πλανόδιες είναι οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια, τον Ηλία Διαμάντη να είναι στον ήχο. 2-10-60-13-168 και 169 τα τηλέφωνά σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία, σας ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Τα μηνύματα που μας έχετε στείλει στο Viber, και όσοι θέλετε να στέλνετε μηνύματα, γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες στο Viber. Δεύτερο πρόγραμμα και εκεί αφήνετε το μήνυμά σας. Σε αυτό το τελευταίο μας ημίωρο επιλέξαμε τραγούδια που τραγουδούσαμε, τραγούδια που τραγουδάμε στις παρέες μας. Είναι τραγούδια που ακούγοντας τα ρεφρέν ο καθένας μας αρχίζει και τραγουδάει, θέλει και να χορέψει. Τραγούδια που ο χρόνος δεν τα αγγίζει. Τα ακούς και από λαϊκές κομπανίες νέων παιδιών που με τα μπουζούκια, τις κιθάρες, το ακορντεόν και άλλα μουσικά όργανα βγαίνουν στους δρόμους και τα τραγουδάνε, και τα τραγουδάνε με τις δικές τους μουσικές ιδέες, με τις δικές τους πινελιές. Ελάτε και θα βρεθούμε σίγουρα σε ένα ρεφρένι.

φωνή αυτός ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Λοιπόν, ήταν δύο τραγούδια. Όταν σημάνει η ώρα του Ακυπάνου και το Τι να σου κάνει μια καρδιά του Αντώνη Κατινάρη και της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Ήταν δύο τραγούδια σε κοινή ακρόαση, το ένα πίσω από το άλλο, λες και βγήκαν από τον ίδιο δημιουργό. Η Σωτηρία Μπέλου τώρα σε έναν από τους ύμνους του λαϊκού μας τραγουδιού, το Μινόρε της Αυγής.

Ώρα της αυγής του Σπύρου Περιστέρη και του Μίνου Μάτσα με τη Σωτηρία Μπέλου, αυτή την υπέροχη τραγουδίστρια, και η Μαρή Κανίνου, άλλη φωνή κι αυτή. Νύχτες ξενυχτώ χωρίς ελπίδα του Γιάννη Παπαϊωάννου. Τι παράξενη κοπέλα είσαι εσύ, του Μανώλη Χιώτη.

Εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Πλανώδιες ήταν οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τον Ηλία Διαμάντη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία που είχατε μαζί μας, για τα μηνύματα που μας στείλατε. Να έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε επίσης που ήσασταν στην παρέα μας σήμερα, που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Καλή σας νύχτα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Και τώρα τι κάνω? Μπορώ να βοηθήσω?
2: Φυσικά και μπορείς. Οι πρώτες βοήθειες έγιναν παράσταση. Φυσικά και μπορώ, της Αγγελικής Φωστίνη. Σε σκηνοθεσία Μιχάλη Μαραγκού, μουσική Βασίλη Παπακοσταντίνου και στίχους Οδυσσέα Ιωάννη. Κάθε Κυριακή στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Ο πρωταγωνιστής είσαι εσύ. Κάθε σου απόφαση μπορεί να αλλάξει την ιστορία. Φυσικά και μπορώ.
1: Γιατί μπορώ.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Έτσι λοιπόν να ξεχυλίζουμε από αγάπη που μας χρειάζεται τόσο πολύ και κυρίως από όλα αυτά που ακούσατε από τον Παντελή Θαλασσινό, να αγαπάτε περισσότερο τα θεριά και τα νήμερα. Να τα αγαπάτε περισσότερο, γιατί μην νομίζετε που εμφανίζονται έτσι. Αυτά θέλουν την περισσότερη αγάπη, τα θεριά και τα νήμερα. Να τους τη δίνουμε λοιπόν την αγάπη μας μέσα από την καρδιά μας, για να γίνουν και αυτά ημέρα όπως εμείς. Παντελής Θαλασσινός, ερμηνεία, μουσική, να αγαπάς. Νίκος Βελιώτης έγραψε τα λόγια, η πρώτη μας. Καλημέρα, 6 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Καλημέρα σας, συνοδοιπόροι. Καλώς ήρθατε μαζί τη νύχτα στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Γιώργος Σκεύης θα φροντίζει τον ήχο για όλες και όλους εμάς μέχρι τις 2, που θα πάμε συντροφιά. Μπήκαμε στο Σαββατοκύριακο. Έχει σκέφια καθόλου απόψε, κύριε Σκεύη? Φαντάζομαι πως ναι. Θα τα αποκτήσεις. Έτσι, μπράβο. Θα τα αποκτήσεις και να μην έχεις. Μπήκαμε στη 10η μέρα του Οκτωβρίου. Σάββατο λοιπόν, γιορτάζει ο Ευλάμπιος και η Ευλαμπία. Ο Λάμπης. Χρόνια πολλά και καλά με υγεία.

Παραδοσιακό αργυλαμάς γλεντιστάδων της Μυτιλίνης σε διασκευή από τον Αργύρη Λούλατζη, Σαντικλέρη. Και μην ξεχνάτε ότι μας ακούτε πάντα στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand όλες τις εκπομπές όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Μπορείτε να τις ακούτε και σε μεταγενέστερο χρόνο. Επίσης μας ακούτε στο DAB Plus ψηφιακά. Όλα τα ραδιόφωνα και τα θεματικά ραδιόφωνα της ΕΡΤ είναι εκεί για να τα απολαύσετε. Η επικοινωνία μας όπως κάθε βράδυ μέσω Viber πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Μας στέλνετε τη γλυκιά σας καλημέρα.

βραβεία της ΕΡΤ, που απέσπασε το βραβείο καλύτερης σειράς στη Σεούλ. Η νέα μίνι σειρά 8 επεισοδίων θα είναι διαθέσιμη στο Netflix το πρώτο τρίμηνο του 2027. Στη συνέχεια θα μεταδοθεί και από την ΕΡΤ 1. Το παιδί λοιπόν, η επιστροφή, σημειώστε το, μην το χάσετε. Επίσης, να σας πω, επίσης τηλεόραση, την Κυριακή κάνει η πρεμιέρα στην ΕΡΤ 1, την Κυριακή στις 11 η ώρα το βράδυ, περιπετειώδης δραματική σειρά με τίτλο «Αύριο». Και έχουμε επίσης το TV Land, είναι πώς συμβαίνουν τα πράγματα, τα καλύτερα που λέμε, που συμβαίνουν πίσω από τις κάμερες. Αυτό κάνει η πρεμιέρα σήμερα Σάββατο στις 8 η ώρα το βράδυ στην ΕΡΤ 1.

Ωραίο. Πολύ καλό, πολύ καλό. Νίκος Γιώγαλας, Μανώλης Φάμελος, Νίκος Πορτοκάλογλου, η Βασιλική του Νίκου Γιώγαλα, βεβαίως με τα παραδοσιακά του μέσα και βεβαίως το όνομα ίσως να διαφωνήσουμε λίγο της αγάπης της Βασιλικής, αλλά δεν παίζει κανένα ρόλο, εξάλλου Βασιλική είναι όποιον θέλει, δεν θα αγαπήσει, θα ρωτήσει και κάποιον. Δεύτερο πρόγραμμα ακούτε πάντα. Κέφια έχει σήμερα, έτσι.

δεν ξεμπερδεύουν με τίποτα. Το πάθος για να το αντιμετωπίσεις θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και πάλι χαμένος θα βγεις. Θανάσης Παπακοσταντίνου, η Ανδρομέδα βεβαίως, από τον Σταύρο Σιόλα πλησιάζουμε στις 12.30. Μίλτος Πασχαλίδης μας οδηγεί εκεί.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλαντ. Πάθη. Μυστικοί έρωτες. Παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβιλαντ. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. Τίβιλαντ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Στην ΕΡΤ1.

Όλα, όλα οι σοφοί μας τα πάνε και μας τα πάνε και με το παραπάνω. Και πολλές φορές δεν τους ακούμε τους σοφούς, ενώ λένε πράγματα τα οποία έρχονται στη ζωή μας, τα συναντάμε και λέμε «Μα πώς συνέβη αυτό». Αν τους ακούγαμε όμως που λένε ας πούμε ψυχή που δεν αμάρτησε ποτέ της δεν αγιάζει, θα το είχαμε εν γνώση μας και θα μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή να προχωρήσουμε στην αμαρτία και από εκεί και πέρα να περιμένουμε μετά να αγιάσουμε. Σωστό και αυτό. Από την άλλη όμως η ψυχή κάνει να αμαρτάνει. Το βλέπουμε και αυτό, το συζητάμε. Γιώργος Αθανασόπουλος έγραψε τα λόγια. Σοκράτης Μάλαμα στη μουσική και την ερμηνεία. Είναι Σκοτάδι από το Λαβύρινθο. Το άλμπουμ μου κυκλοφόρησε το 1996. Μας έφερε 23 λεπτά πριν από τη μία. Ακούτε πάντα δεύτερο πρόγραμμα 103,7, 102,9. Καλημέρα σας και πάλι συνοδοιπόροι. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Μαζί τη νύχτα. Ο φίλτατος Γιώργος Σκεύης φροντίζει τον ήχο, ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Να δούμε στα καλύτερά μας χρόνια τι μπορεί να γίναμε.

Ω, Μάρθα Φριτζίλα, αναστεναγμός και από τη Μάρθα, αναστεναγμός και από εμένα, ειδικά με το στίχο που τα πτυχία τα κάνουμε σαΐτες. Να ξέρατε πόσο με πονάει, όχι για μένα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αυτό ας το αφήσω λίγο στην άκρη. Μας πήρανε την πόλη, λοιπόν, Μάρθα Φριτζίλα, τον Ιούνιο κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι. Μίμης Νικολόπουλος έγραψε τη μουσική, τα λόγια από την Φωτεινή Λαμπρίδη. Και ξέρετε η διαφορά μεταξύ ποια είναι του ανοιχτομάτι και του αυγουλωμάτι? Ποια μπορεί να είναι διαφορά? Μεγέθους ματιού, τι άλλο.

Για όσους αφιερωμένο, για όσους ξέρουν τα πολλά που είναι πάντα λίγα και δεν κάνουν πίσω και ποτέ και επιμένουν στην άποψή τους και δεν ακούν τον άλλον καθόλου, κλείνουν τα αυτιά και συνεχίζουν την πορεία τους. Τώρα ξημερώματα Σαββάτου, κακώς η φιλοσοφία. Ελένη Βιτάλη, βεβαίως στίχη, ερμηνεία και μουσική. Εσύ που ξέρεις τα πολλά από το άλμπουμ Προσκήνιο. Να σας πω όμως ότι σήμερα Σάββατο, έτσι, Σάββατο βράδυ, 9 με 12 έχουμε τα πιο ωραία λαϊκά εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Δεν το ξεχνάτε, δεν το αμελείτε. Αυτό το Σάββατο τα πιο ωραία λαϊκά διαλέγει η Ιβάνα Δαφέρου. Λοιπόν, να στείλουμε πρώτες καλημέρες και καλό Σαββατοκύριακο στην Σαλαμίνα, την καλημέρα μου, την αγάπη μου, καλό Σαββατοκύριακο. Στην Κοζάνη, στην Αδριανή, στη Δράμα, στην Πτολεμαΐδα, στο Πανόραμα, στη Γαστούνη, πολλούς χαιρετισμούς στην Κηφισιά, στο Κολωνάκι βεβαίως, στο Δίστομο, στη Βιωτία και στη Λάρισα. Την καλημέρα μου, καλό Σαββατοκύριακο και μέσα από την καρδιά μας, καλό Σαββατοκύριακο και στο Μιχάλη που μας ακούει από το Μίσιγκαν, στις Ηνωμένες Πολιτείες, το επόμενο δικό του.

Γλυκερία και Αγάθωνας Ιακωβίδης, ό,τι άναψε θα σβήσει, η μουσική του Νίκου Καρανικόλα, η στίχη του Τάκη Κολέτη. Έλα και πάρε μαγκαλιά, πόσο ωραίο πράγμα στη ζωή μας, πόσο όμορφο. Να το έχουμε συνέχεια, εύχομαι, να μην μας λείψει ποτέ. Ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια από το έργο και την ταινία Ρεμπέτικο του Σταύρου Ξαρχάκου. Η μουσική, η στίχη του Νίκου Γκάτσου, η Μπουρνοβολιά. Ακούστε ερμηνεία τώρα από την Ιρωσαία.

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

για να το γελάσουμε και λίγο, έτσι, είμαστε που είμαστε όλη την εβδομάδα, λιγάκι έτσι να τα ξεπερνάμε τα πράγματα, και γιατρικό μπορεί να γίνει. Ένας έρωτας μεγάλος μπορεί να γίνει και γιατρικό, να αναλάβει και να γίνει γιατρός. Γιατρός της ψυχής, γιατρός της αγάπης και όλων των υπολείπων θεμάτων. Δεν είναι μόνο μάγικο, μελαχρινό μου έτσι στα λόγια, πρέπει και κάποια στιγμή να γίνονται πράξεις αυτά τα πράγματα. Μην τα αφήνουμε εκκρεμότητα. Δημήτρης Μιστακίδης, διασκευή βεβαίως του Μάρκου Βαμβακάρη, «Μάγικο μελαχρινό μου» από το άλμπουμ «Εδώ και εκεί». Θα ακούσουμε και αμέσως μετά Μάρκο Βαμβακάρη, σε πολύ λίγο. Να σας πω ότι μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της συντροφιάς μας και για απόψε, στα 5 λεπτά μετά τη μία ακούτε δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας «Μαζί τη νύχτα». Καλημέρα σας, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Γιώργος Σκεύης φροντίζει τον ήχο για όλες και όλους μέχρι τις 2. Πάμε λοιπόν τώρα στα επόμενα Σαββατοκύριακο. Τι πάθαμε, από μικρή το πάθαμε αυτό. Άστα.

0: Νίκος Γιώγαλας, μικρός αραβωνιάστηκα του Μάρκου Βαβακάρη, ήταν διασκευή του Νίκου, ήταν ζωντανή ηχογράφηση που είχε γίνει για το δεύτερο πρόγραμμα όταν υπήρχε το αφιέρωμα στο Μάρκο Βαβακάρη το 2022. Και πάντα όμως, ξέρετε, υπάρχει η απάντηση σε όλα αυτά.
1: Στους ελεύθερους ή αλλιώς τα μπακούρια.

0: Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε και εμείς. Αυτό μπορώ να το χαρακτηρίσω και επαιτειακό, ας πούμε, χρόνων πολλών πίσω στο μυαλό μου. Έτσι, όσο μπορώ να θυμηθώ. Δύσκολα, βέβαια, οι μνήμες αναρτώνται. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κάτι μου θυμίζει. Ζάκα Ιακωβίδης, Μιχάλης Γαβριλίδης, οι δημιουργοί, οι ερμηνευτές, οι Γιαγκίνηδες. Αν δεν κάνω λάθος, ο Σπύρος και ο Παναγιώτης. Ο Σπύρος και ο Παναγιώτης, λοιπόν, είναι καλεσμένοι της Παυλίνας Βουλγαράκη στο εξαιρετικό podcast «Έλα λίγο πιο κοντά», το οποίο μπορείτε να το βρείτε στο Ερτέκο και να απολαύσετε εκεί τους Γιαγκίνηδες, την κουβέντα τους με την Παυλίνα Βουλγαράκη. Ας θυμηθούμε και άλλες καταστάσεις που ήταν πολύ πίσω στο παρελθόν. Τότε που είχα τα λεφτά. Γιάννης Διονυσίου.

Για όλες τις βασίλισσες της ζωής μας αυτό το τραγούδι. Είναι μπόρα, είναι χήμαρος, αλλά από την άλλη είναι και η μεγάλη μας αγάπη, η μεγάλη μας συντροφιά σε ό,τι κάνουμε στη ζωή μας. Το ξέρετε εξαλλού τι να σας λέω εγώ. Η μουσική και τα λόγια του Βαγγέλη Κορακάκη. Ήταν η βασίλισσα, ήταν ο Γεράσιμος Ανδρεάτος από το άλμπουμ «Πικρό φιλί». Να σας θυμίσω ότι μας ακούτε και στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Η επικοινωνία μας είναι μέσω Viber, πληκτρολογείτε δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Μας στέλνετε εκεί τη γλυκιά σας καλημέρα. Είμαστε στα 18 λεπτά μετά τη μία, ακούτε δεύτερο πρόγραμμα. Να στείλω καλό Σαββατοκύριακο και πολλές ευχές και χαιρετισμούς στο Γιώργο, πρώτα απ' όλα που μας ακούει στο Βερολίνο, την καλημέρα μου, στο Βύρονα, στη Βουλιαγμένη, στα Εξάρχεια, στον Πειραιά, στο Παλαιό Φάληρο και στο Εγάλο. Οι υπόλοιπες καλημέρες σε λίγο.

Χαρούλα Αλεξίου, ας μην ξημέρωνε ποτέ, ας φύγει αυτό το βράδυ που είμαστε μαζί, συμπληρώνουν κάποια χαρακτηριστικά εδώ στοιχεία, ας μείνουμε αυτό το βράδυ που είμαστε μαζί και ας μείνουμε και κάθε βράδυ που είμαστε παρέα. Τουλάχιστον αυτό μπορούμε να το κρατήσουμε ζωντανό στην ψυχή μας. Η στίχη από τον Κώστα Μάνεση, η μουσική του Απόστολου Χατζηχρήστου, πρωτοκυκλοφόρησε στο Μινόρε της Αυγής το 1984. Ανέκδοτο τραγούδι, ανέκδοτα τραγούδια του Σταύρου Κουιουμτζή. Εδώ η μουσική είναι του Κωνσταντίνου Βελιάδη, από το άλμπουμ «Κι αρχίζω να σου τραγουδώ», όπως τις όλα τα τραγούδια του συγκεκριμένου άλμπουμ. Ο Κώστας Μαγεδόνας, για να μην μείνουν παραπονεμένα τα αγόρια μας απόψε, της παρέας «Ο Γόη σου».

Σταύρος Κουγιούμτζης, Κωνσταντίνος Βελιάδης, Κώστας Μαγεδόνας, ο γόης σου λοιπόν, για να μην μείνει και κανείς παραπονεμένος, θα μου επιτρέψετε εδώ να στείλω προσωπικούς χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Γιάννη Τολεκόπουλο και στην συθέτρια την Αρετή Κοκκίνου, την καλημέρα μου, να στείλω καλή επιτυχία, εύχομαι, στις πρόβες που ήδη έχετε ξεκινήσει όλα να πάνε καλά. Δημήτρης, φαντάζομαι, τον αγαπάτε ιδιαίτερος. Έρχονται βράδια.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα στην Ερτένα.

Γρηγόρης Μπηθηκότσης, μίλησέ μου, Μάνος Χατζηδάκης, η μουσική Νίκος Γκάτσος, στη στίχη 1970 από το άλμπουμ «Επιστροφή». Δεν μπορούσα να μην γυρίσω απόψε στο παρελθόν, έτσι στα πολύ αγαπημένα μας. Μέχρι τις 2 θα πάμε να ακούσουμε πολύ αγαπημένα τραγούδια από το χθες, αλλά που το παρόν τα ζεσταίνει ακόμα περισσότερο. Είμαστε στα 27 λεπτά πριν από τις 2. Ακούτε πάντα δεύτερο πρόγραμμα 103,7, 102,9 και σε όποια άλλη συχνότητα. Βεβαίως μας ακούτε σε όλη τη χώρα μαζί τη νύχτα. Ο Γιώργος Μαστής είναι στην παρέα σας. Ο φίλτατος Γιώργος Κέβης φροντίζει τον ήχο για όλους εμάς. Άκης Πάνου.

Μίκη Μοσχολιού, ερμηνεύει Άκη Πάνου, στίχη και μουσική βεβαίως δική του. Και ήταν στην πρώτη κυκλοφορία του αυτό το τραγούδι 1968 σε δίσκο 45 στροφών. Αυτό λοιπόν το τραγούδι που θα ακούσετε μόλις τώρα ήταν το πολύ μα πολύ αγαπημένο μου. Όταν ήμουν βέβαια μωρό, μη φανταστείτε, 1972 από το άλμπουμ «Το θαλασσινό τριφύλι». Είναι το δελφινοκόριτσο Λίνος Κόκοτος, Οδυσσέας Ελίτης η δημιουργή, Μιχάλης Βιολάρης.

από το άλμπουμ «Το θαλασσινό τριφύλι» του 1972 και το ονειρευόμουν και το τραγούδαγα και το βρήκα. Αμέσως τα σχόλια. Γιάννης Καλατζής, ήσουν ωραία.

Η αγάπη όλα τα μπορεί. Η αγάπη θέλει φαντασία, θέλει στοργή, θέλει κανόνες. Όχι, δεν θα συμφωνήσω. Δεν έχει κανόνες. Βεβαίως, δεν έχει κανόνες, δεν υπάρχει χαμένος. Είναι το μόνο παιχνίδι που έχει αυτά τα όμορφα συστατικά, τα οποία το συνοδεύουν. Αρκεί βεβαίως να το νιώθει. Συμφωνούμε. Κλεμμένο και αυτό. Χρήστος Νικολόπουλος, Ελένη Γιανατσούλια, η δημιουργή. Τόλης Βοσκόπουλος, ερμηνεία, από το άλμπουμ «Ήρθε σαν όνειρο» του 1998. Να στείλω τις τελευταίες μας καλημέρες, καλό Σαββατοκύριακο και πολλούς χαιρετισμούς. Πρώτα απ' όλα όμως, στη νυχτερινή βάρδια, στο Μιχάλη που μας ακούει από το κέντρο της Αθήνας. Συντροφιά, παρέα, την καθοδηγούμε λοιπόν. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα. Χαιρετισμού στην Καλυθέα, στην Τρίπολη, στην Αγία Παρασκευή, εδώ στη γειτονιά μας, στη Νέα Φιλαδέλφια, βεβαίως χαιρετισμού στα Βρυλίσια και πολύ, πολύ, πολύ καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθούμε όλοι μαζί στο Διδημότυχο και να στείλουμε αυτό το τραγούδι.

όλες οι αμαρτίες διαγράφονται και αν δεν μπορείτε, αναλαμβάνουμε εμείς να τις διαγράψουμε. Ποιος έχει δικαίωμα να το χαρακτηρίζει με οποιοδήποτε τρόπο η αγάπη και είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Δεν μπαίνει στη συζήτηση καν, είναι εκτός συζήτησης. Τζένι Βάνου, Ηλίας Λιμπερόπουλος, στα λόγια Μίμης Πλέσας, η μουσική, σειρά η Μαρινέλα.

Η μεγαλύτερη ευχή στη ζωή όλων μας φαντάζομαι ότι είναι αυτή. Από το άλμπουμ «Σ' αγαπώ», Μαρινέλα, «Ποτέ να μην χαθείς από τη ζωή μου», Νίκος Ιγνατιάδης, Μάνος Κουφιανάκης, η δημιουργή. Προλαβαίνω πριν σας πω καληνύχτα να στείλω την καλημέρα μου και καλό Σαββατοκύριακο και στο Καπανδρίτη και στα Πετράλωνα και στο Νέο Κόσμο. Πολλούς χαιρετισμούς, καλά να περάσετε. Θα σας αφήσουμε με Γιάννη Πουλόπουλο. Ξημερώνει Κυριακή. Μίμης Πλέσας, Λευτέρης Παπαδόπουλος η δημιουργή, βεβαίως από το εμβληματικό άλμπουμ «Ο Δρόμος» του 1969. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Γιώργο Στιέβη που ήταν μαζί μου απόψε στη ρύθμιση του ήχου. Να ευχαριστήσω όλες και όλους και για την απόψινή παρέα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής ήταν στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Να έχουμε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο και να αγαπάμε το διπλανό μας.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία, τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια, με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν βουλή.